30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ακούτε Φωνή των Νίνων από τη Λινιόλωση και Ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζομαι. Μια βραδιά στη φαντασία.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Μάλλον όμως με άσχημα αποτελέσματα, διότι ξεφεύγουμε σε επίπεδο προξενείου.
0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγχρονίτα των 101,9 FM.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India.

0: Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδη. Σε μια φανταστική λετζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Condos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισό Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισό Cleaver.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Αβενιού Τάπος, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23,
2: 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθήκοτση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: Μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit Collins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Ένα χορεύει ο στρογγυλός.

Αλλά για σαν. Μ' αρέσει ότι απαγορεύεται.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Pondos Dental Care, member of the American Dental Association. Pondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη, Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Ισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Ισο Cleaver.
1: Άγγελος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν μ' αγαπάς».

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγίνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς τερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γιάννης Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Ήταν ο Στέλιος Διονύσιο. Επιβάλλεται.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Στέλιος Καζατζίδης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
1: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαλτή. Γιατρικό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Αχαρίστη.

ζωντάνους για όλους τους ξενιτεμένους. Όλο λέτε θα γυρίσετε, αλλά τίποτα. Εκεί κολλήσατε.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Ελλάδα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Άστινα λέει σε super, super, super mix. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποίοι. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρυσό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ινών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: Ήρθε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pit Coins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

φτάνει να σ' έχω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καλά.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νησιώτικα τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης, τα Πλατανόφυλλα.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα, σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως

και το παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους

λόγια και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή μου.

0: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Γλυκερία. Πάρε με στη βάρκα μέσα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Αυτό είναι για αυτούς που έχουν καβούρια, ξέρω.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου

όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει η ματιά.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδη. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε, και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια. Πέτρος Γαϊτάνος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγγελών. Ιδιοκτησίες των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο έφθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Παναγιώτη, για κανένα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Connie Topolo.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ζεμπεκιστάν. Με πολύ love story. Για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.

τα αντέξω. Και την κακία και το μίσος και το πόνο θα ήταν ανώδυνες για μένα οι συμφορές μου.

Θα μπορούσες, ήλιο, να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεστάνεις. Αν χρειαζότανε

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockbridge. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαγκούση μας τραγουδάει το τραγούδι

0: Ήταν η μέρη.
1: Στα μάτια σκόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Γρηγόρης Βιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μηδικός. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε, λαϊκά παλιά τραγούδια.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Και ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε

φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια.

0: σαν αρνησί. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκες.

0: ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Άγγελο Σαγκράτου στο μικρόφωνο, κοντά σα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη Ρέμο.

Guitar, yeah.

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Ακελάτος.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζής.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna's and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιωνίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

ψάχνεις δεν θα βρεις. Όμως ήρθε και η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο από Ρο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Το άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίσαμε.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

το βγάζουμε σε μυφάλ, σκόνη, αρτίζια, το βγάζουμε μόνο.

0: Για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά, Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit Collins. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indiana Beach.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

Μπερτούλια. Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών. Δελφίνη Δελφινάκη. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call a professional.
0: 24 ώρες 24, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνάς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Στην Ελλάδα

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Προσάρμοσες πολλές φορές και τη γραφή σου. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς» και

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sunfield College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Ό,τι αξίζει με την Νίνα Ταράμπη.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Θλίψη και ο κόσμος ηρωής, το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Με δάκρυα, λουλούδια, χειροκροτήματα αλλά και ζεϊμπέκικα. Πλήθος κόσμου από τον αποχαιρέτησε στην Οίκαια, συγκινητικές στιγμές στην Αγρυπνία. Νέα στοιχεία στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τις τελευταίες ώρες. Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του άτυχου τραγουδιστή στην κλινική. Ενώπιον ανακριτή οι δύο γιατροί εξετάζεται αναβάθμιση κατηγορία σε βάρος τους. Στα 108 δολάρια το βαρέλι πέταξε το Brent μετά την ανάφλεξη στην Γούτα της Σαουδικής Αραβίας, επιθέσεις στον Χούθη. Αναβάλλονται οι συνομιλίες στο Όμαν. Πώς εμπλέκεται ο βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη στους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ήταν εκτός φυλακής με άδεια και σήμερα θα επέστρεφε στο Δομοκό. Σε μέλη της τουρκικής μαφίας στο οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, προοριζόταν για τη δολοφονία υψηλόβαθμου στελέχους της Ντάλτον. Δύο συλλήψεις. Βαθιά κυρίες και κύριοι, συγκίνηση στην Οίκαια όπου κηδεύεται ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε λίγα λεπτά η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο. Από εχθές το απόγευμα μια λαοθάλασσα ξενύχτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον καλλιτέχνη μου που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές. Βλέπουμε τους αδέλφους Ειρήνη Κυρίτση, ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, για να ξεκινήσουμε από εσένα, ο Γιώργος Μαζονάκης επιστρέφει στη γη της Νίκαιας.
1: Ακριβώς, Χρύσα, πριν από ελάχιστα λεπτά πέρασε η νεκροφόρα που μεταφέρει την σωρό του...
0: ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, για να ξεκινήσουμε από εσένα, ο Γιώργος Μαζονάκης επιστρέφει στη γη της Νίκαιας.
1: Ακριβώς, Χρύσα, πριν από...

0: το φέρετρο, αλλά και νωρίτερα εδώ από την ώρα που βρισκόμαστε εδώ και τουλάχιστον 3-4 ώρες, ο κόσμος έχει ήδη φτάσει εδώ και μπαίνει τμηματικά, έμπαινε μέσα στο τρίτο νεκροταφείο με ένα μπουκέτο λούδια στο χέρι για να περιμένει την άφηξη της σωρού του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται ακριβώς. Η εικόνα, Χρύσα, μιλάει από μόνη της. Τι γίνεται αυτή την ώρα εδώ στην είσοδο του τρίτου νεκροταφείου, κάτι που μας λένε πολλοί άνθρωποι εδώ και που εργάζονται, δεν έχουν ξαναδεί τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι πραγματικά. Και ίσως αυτή η εικόνα, Νίκο,
0: που περιμένει για να μπει μέσα,
1: να εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το πόσο αγαπήθηκε ο Μαζονάκης. Για τον κόσμο δεν ήταν ποτέ μόνο ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ήταν ο Μαζό, το παιδί από τη Νίκαια που έφτασε στην κορυφή χωρίς να κρύψει ποτέ από που ξεκίνησε.
0: Ακριβώς. Αυτό που το ρεπορτάζ που κάνουμε και από χθες είναι αυτή η ταύτιση του κόσμου με την απλότητα που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτή την αμεσότητα με την επαφή του με τον κόσμο, μέσα και από την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και από την προσωπική του ζωή και από τα στίγματα και από το στίγμα που είχε δώσει μέσα από την προσωπική του ζωή και τη στήριξη που παρήχε αθόρυβα σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι που εκτίμησε ο κόσμος και γι' αυτό συνδέθηκε τόσο πολύ μαζί του ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν, εξακολουθεί ο κόσμος, δεν έχει τελειώσει αυτή η ώρα. Έχουμε και πομπές και με μηχανάκια που παρκάρουν εδώ και ανθρώπους. Και επώνυμους που είδαμε κάποιους νωρίτερα, βλέπουμε τώρα και τον πρώην δήμαρχο Μαραθάνο, τον κύριο Ηλία Ψινάκη. Αλέξη, αν μπορείς να τον δείξεις εκεί, είναι ακριβώς, έρχεται ο κύριος Ψινάκης αυτή την ώρα. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος εξακολουθεί και σειραίει. Βεβαίως, μέσα να σου πω πως χωροταξικά λίγο, είναι ότι στο σημείο που βρίσκεται η σαρκοφάγος, δηλαδή το μνήμα που θα τοποθετηθεί σωρός μέσα του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα από κάγκελα, ώστε να μην πλησιάσει ο κόσμος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα διατηρηθεί. Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, γιατί είναι παράκληση στις οικογένειες να μην μπουν και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Ωστόσο, όλος αυτός ο κόσμος δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να συγκρατηθεί και να μην φτάσει πάνω από το μνήμα του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και η εξόδιος ακολουθία, δηλαδή, ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Ήταν εκεί πάρα πολλοί συνάδελφοι, φίλοι του, συντετριμένοι. Αυτός λοιπόν ο κόσμος που ήταν εκεί θέλησε να είναι τώρα και στο τρίτο νεκροταφείο για την ταφή. Γιατί έφτασε στην κορφή ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι διατήρησε αυτή τη λαϊκή καταγωγή, ότι την αίσθηση ότι δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τον κόσμο που τον ανέδειξε. Είχε πει χαρακτηριστικά, εμένα με προστάτευσε ο κόσμος, και όλος αυτός λοιπόν ο κόσμος σήμερα αποχαιρετά, Νίκο, έναν άνθρωπο τον οποίο αισθανόταν δικό του.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και συνεχίζουμε να βλέπουμε την προσέλευση του κόσμου που είναι πάρα πολύ πυκνή εδώ στο τρίτο νεκροταφείο, προκειμένου να συνοδεύσει την τελευταία του κατοικία τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Συνεχίζει να έρχεται ο κόσμος, σχηματίζει ουρές στο βάθος του δρόμου που βλέπω εδώ αριστερά μου, μέσα στο στενό, ακριβώς δηλαδή πάνω από τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη που διένυσε ο κόσμος και η νεκροφόρα. Είναι μια απόσταση περίπου 500-600 μέτρων από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας εδώ της Νίκαιας. Δηλαδή ουσιαστικά, Χρύσα, από την απέναντι πλευρά της λεωφόρου είναι ο ιερός ναός της Γρηγορίου Λαμπράκη, και από την αποδό μεριά είναι το τρίτο νεκροταφείο. Ακριβώς εδώ στη διασταύρωση με την Πέτρου Ράλη.
1: Νίκο, κρατάμε πάντα ζωντανά
0: το σημείο.
1: Κρατάμε πάντα την απευθείας εικόνα που μας δίνεται από το τρίτο νεκροταφείο. Να δώσουμε το λόγο και στην Ειρήνη Κυρίτση. Η σημερινή ημέρα στη Νίκαια, Ειρήνη, είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Τι μπορείς να μας πεις και εσύ, ακολούθησες την πομπή?
2: Ακολουθούμε ακόμη την πομπή, καθώς είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είτε με μηχανές, είτε με αυτοκίνητα, είτε με τα πόδια, μικροί και μεγάλοι λοιπόν. Ακολούθησαν την σωρό του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Τους ακολουθούμε και εμείς. Ο κόσμος διασκορπίστηκε στα στενά μέχρι να φτάσει βέβαια στο τρίτο νεκροταφείο. Είναι μια κοντινή απόσταση από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας, περίπου 10 λεπτών. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει να φτάσει έξω από το νεκροταφείο για να ποτίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής. Σε κλίμα συγκίνησης λοιπόν, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών που συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, κρατούν λουλούδια στα χέρια, σιγοτραγουδούν τραγούδια του. Να σου πω ότι από τα μπαλκόνια ακουγόντουσαν αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη, τραγούδια που όλοι έχουμε.

0: τραγουδήσει κάποια στιγμή. Όλα αυτά τα χρόνια που ο Γιώργος Μαζωνάκης κυριαρχούσε στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
1: Θα σε αποδεσμεύσουμε, εδώ, Ειρήνη, να συνεχίσετε την πορεία σας.
0: Νίκο,
1: για να επιστρέψουμε σε σένα, βλέπουμε εμείς στην εικόνα ανθρώπους όλων των ηλικιών. Βλέπουμε τώρα εκεί και ένα ασθενοφόρο, ένα όχημα του ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνουμε ότι και λόγω του συνωστισμού οι συνθήκες είναι δύσκολες. Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών. Επί 30 χρόνια τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη έγιναν κομμάτια της ζωής αυτού του κόσμου και συνδέθηκαν με προσωπικές αναμνήσεις 2-3 γενεών. Μας ακούει ο Νίκος? Δεν μας ακούει ο Νίκος Καπόλης.
2: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Μας ακούς.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έλεγα λοιπόν...
2: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι, γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο ακριβώς.
1: Έλεγα λοιπόν για τις διαφορετικές ηλικίες των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και το πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τα τραγούδια του σε μια πορεία 30 και πλέον ετών στο καλλιτεχνικό στερέωμα κατάφερε να ενώσει διαφορετικές γενιές.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Πίσω από τον εκρηκτικό μαζό της πίστας, αυτή της προσφοράς.
2: Ακριβώς. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις και για τη στήριξη που παρήχε αθόρυβα σε πολλούς ανθρώπους, ακριβώς επειδή είχε και την οικονομική δυνατότητα και ο ίδιος. Αλλά πέρα από αυτό είναι το ότι κατάφερε να μπει στις καρδιές όλου αυτού του κόσμου με το καλλιτεχνική του, έτσι, το έργο, την πορεία του. Και αυτό που είπες και νωρίτερα, Χρήσα, ότι κατάφερε και αυτές τις γενιές να τις συγκινήσει. Μιλάμε για μια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αν θέλεις και στη δική μας δηλαδή νεότητα και προσωπικά, όταν ήμασταν ακόμα στη δεκαετία των 20 και των 25 και των 30, όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα είναι πιο όρημοι, πιο κατασταλαγμένοι, όλους αυτούς εξακολουθούσαν να τους συγκινεί. Βλέπουμε τον κύριο Ψινάκη τώρα που μόλις βγήκε από το.
1: Ναι, αγαπήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και αγαπήθηκε πολύ γιατί ήταν αυθεντικός και αντισυμβατικός. Αγαπήθηκε και από συναδέλφους του, όχι μόνο από τον απλό τον κόσμο. Ήταν απλός, ήταν αντισυμβατικός, αλλά άνθρωποι που τον έχουν γνωρίσει έχουν μιλήσει για την βοήθεια που προσέφερε προσωπικά και αθόρυβα και άλλοι για την βαθιά πίστη που είχε, που αναζητούσε στο Θεό τη δύναμη για να ξεπερνά τις δυσκολίες του. Το είχε πει κάποια στιγμή και ο ίδιος ότι η πίστη και η πίστα με έσωσαν, θέλοντας ίσως να παντρέψει αυτούς τους δύο κόσμους. Σε αποδεσμεύουμε, Νίκο, να μπορέσετε να καταγράψετε τα όσα εκτιλήσονται εκεί. Με δάκρυα στα μάτια και συγκίνηση αποχαιρετά ο κόσμος τον αγαπημένο καλλιτέχνη, στον επικίδιο Μητροπολίτη. Ο Πολυτεχνικός Αλέξιος μίλησε με λόγια αγάπης, εξήρε την προσφορά του σε ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια. Μίλησε η Ηλία Κούκο για τη μεγάλη του καρδιά.
4: Πράγματι, και είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης καθόταν σε εκείνο το σημείο και ερχόταν να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Συγκινητικές στιγμές εδώ, Χρυσά. όπου χιλιάδες άνθρωποι από χθες το απόγευμα, αλλά και σήμερα χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από πιτσιρικαρία που μάλλον έκανε κοπάνα σκασιαρχείο τις δύο τελευταίες ώρες του σχολείου. Είναι και η πρώτη μέρα σήμερα λειτουργίας των σχολείων. Μεσήλικες ή και μεγαλύτερες ηλικίας. Και φαντάσου λίγο, ερχόντουσαν κλαίγοντας να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και λίγο έξω από τον περίβολο της εκκλησίας, στη διαπασόν, να ακούγονται από τη γειτονιά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Οπότε κλαίγοντας και τραγουδώντας ταυτόχρονα. Ο ιστορικός του μέλλοντος είναι προφανές ότι με αυτά που βιώσαμε εχθές αλλά και σήμερα, ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει τη 14η Σεπτεμβρίου 2026 ως μια μέρα που η Ελλάδα αποχαιρέτησε ένα πολύ σημαντικό λαϊκό ερμηνευτή, έναν λαϊκό τραγουδιστή.
1: Εντάξει, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας λαϊκός τραγουδιστής, εκτιμώ εγώ, Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν ένας καλλιτέχνης που τόλμησε να είναι ο εαυτός του. Ακόμη και όταν αυτό είχε κόστος, είχε αντιφάσεις, είχε ευαισθησίες, είχε ένα δικό του τρόπο να βλέπει τη ζωή. Μπορούσε να είναι κεντρικός επάνω στη σκηνή, αλλά και την ίδια στιγμή μπορούσε να είναι εσωστρεφής μακριά από αυτήν. Έτσι δεν φοβήθηκε ούτε να τσαλακώσει την εικόνα του, ούτε να αμφισβητήσει στερεότυπα. Και αποδεικνύεται αυτό και σήμερα με όλον αυτόν τον κόσμο που ήταν εκεί. Ηλικιωμένοι, νεότεροι, φίλοι, συνάδελφοι, όλοι εκεί για να του πούν το τελευταίο αντίο.
4: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ενώ την ίδια στιγμή ήταν ένα στάρ, παρέμενε στη γη. Ήταν ανθρώπινος, ήταν ο Γιώργος, το παιδί της νύχτας, το παιδί από την Νίκαια, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, βρε αδερφέ. Αυτό τον έκανε μοναδικό, σαφέστατα. Αυτό εισπράττουμε και από τον κόσμο και την αγάπη που, με την αγάπη που ήρθε εδώ να τον αποχαιρετήσει, ταυτόχρονα βέβαια και με οδύνη, θλίψη, το αίσθημα της απώλειας, αλλά η συγκίνηση που βιώσαμε, όλα όσα είδαμε, να έρχονται κλαίγοντας, να τραγουδάνε τα τραγούδια του, να αφήνουν ένα λουλούδι εδώ μέσα στην εκκλησία, άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών κιόλας κοινωνικών τάξεων. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως δεν είμαι ειδικός κοινωνιολόγος, αλλά όπως προκύπτει, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν λαϊκός και μίλησε στη ψυχή του απλού πολίτη. Οπότε όλο
1: εδώ
4: αυτό
1: βλέπουμε λοιπόν ότι
4: από τις εκδηλώσεις
1: στις εικόνες από την εξώδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας είδαμε και πολιτικούς οι οποίοι βρέθηκαν εκεί. Ανάμεσα τους και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη που τα κενά του συστήματος δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Συζητάγαμε με τους συναδέλφους για το πόσο τεράστια απήχηση είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης και γιατί όλος αυτός ο κόσμος ήρθε να αποχαιρετήσει αυτόν τον καλλιτέχνη. Και στις συζητήσεις καταλήξαν ότι ήταν αυθεντικός, λαϊκός, πέρα από το πλούσιο καλλιτεχνικό του έργο, ήταν αυθεντικός, ήταν λαϊκός, μίλησε στη ψυχή της κοινωνίας, ήταν το παιδί της διπλανής πόρτας, έφυγε σε νεαρή ηλικία, ενεργός, σε λίγες ημέρες θα έκανε μια μεγάλη συναυλία για τα 33 νομίζω χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι, αποφασισμένος να ξεκινήσει και πάλι δεν πρόλαβε δυστυχώς. Λοιπόν,
4: όλα αυτά...
1: Κατάφερε κάτι ο Γιώργος Μαζωνάκης, Ηλία, που δεν κατακτιέται μόνο με την επιτυχία. Κατάφερε να γίνει οικείος. Οι πραγματικοί λαϊκοί καλλιτέχνες δεν μετριούνται μόνο από τους δίσκους ή τις γεμάτες πίστες. Μετριούνται και από το κενό που αφήνουν όταν σβήσουν τα φώτα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια πραγματική λαοθάλασσα, συγγενείς, φίλοι, πλήθος καλλιτεχνών, αλλά κυρίως απλός κόσμος όλων των ηλικιών συνοδεύουν τον Γιώργο Μαζωνάκη για τελευταία φορά. Το είδαμε και στις εικόνες για το τελευταίο χειροκρότημα. Ιωάννα Βουτσή, είναι πραγματικά τεράστια η αγάπη του κόσμου, συνάδελφοί του. Όλοι έχουν ένα καλό λόγο να πούν γι' αυτόν.
5: Πραγματικά, Χρήστα, εσύ όμως ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος έφτασαν εδώ σήμερα για να αποχαιρετήσουν. Να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Να σας πω ότι εμείς που βρισκόμασταν εκεί όπου ερχόταν οι συνάδελφοί του, αυτό που αντικρίσαμε ήταν πραγματικά μια θλίψη. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν συντετριμένοι, δεν μπορούσαν να μας μιλήσουν οι περισσότεροι, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ακόμη αυτό που έχει συμβεί, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μερικές ημέρες. Πραγματικά. Όλοι οι συνάδελφοί, τον Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά και ο Μάρκος Εφερλής, η Μαριάννα Λάτσι, όλοι ήταν εδώ προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.
1: Φυσικά κοντά,
5: και
1: ναι.
5: Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, η Νάντια Γιανακοπούλου, όλοι ήταν εδώ. Εγώ απλά θέλω να σας μεταφέρω το κλίμα, τη στιγμή που έβγαινε το φέρετρο από τον Ιερό Ναό. Υπήρχε μια ανατριχιστική σιγή στην αρχή και αργότερα ξαφνικά ξεκίνησε ο κόσμος να χειροκροτάει. Ξεκίνησαν από παντού πραγματικά να ακούγονται μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κόσμος να τραγουδάει, να πετάει τριαντάφυλλα, να πετάει ανθοδέσμες στον αέρα όσο το φέρετρο έβγαινε από το προάβλιο του Ιερού Ναού.
1: Το μεταδώσαμε και ήταν πράγματι μια συγκλονιστική στιγμή και ενδεχομένως για να ερμηνεύσουμε τη μεγάλη αγάπη του κόσμου, αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι αυτή την ώρα πάνε και αγοράζουν λουλούδια. Το βλέπαμε νωρίτερα και στη σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση, ώστε μετά και το πέρας της ταφής, με υπομονή να περάσουν όλοι, να αφήσουν ο καθένας ένα λουλούδι.
5: Ακριβώς, και για μας φυσικά ήταν πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση εδώ για όλους τους συναδέλφους από όλα τα μέσα που καλύπτουν το ρεπορτάζ μας. Ήταν και εμείς συναισθηματικά φορτισμένοι στη θέα όλου αυτού που διαδραματιζόταν μπροστά μας. Πραγματικά ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το αποτύπωμά του όχι μόνο ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος με τη μεγάλη του προσφορά εκεί που πάντα το χρειαζόταν. Ήταν πάντα εδώ στη γειτονιά του, στον κόσμο, στους θαυμαστές του, σε όλους όσοι το χρειάστηκαν. Ήταν πραγματικά εκεί και αυτό φυσικά αποτυπώνεται μέσα από την σημερινή εικόνα που πάνω από 20.000 άτομα από χθες ήρθαν εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να τον αποχαιρετήσουν. Και το πόσο συντετριμένοι ήταν όλοι, με κλάματα, με φωνές, με τραγούδια, όλα αυτά τα συναισθήματα γινόταν ένα και πλημμύριζαν εδώ το χώρο όπου και βρισκόμαστε, Χρύσα.
1: Και με αυτό το ίστατο αντίο ολοκληρώνεται το ταξίδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα τραγούδια του και η φωνή του θα συνεχίσουν να τον κρατούν ζωντανό στη μνήμη όλων όσοι τον αγάπησαν. Ευχαριστούμε πολύ και την Ιωάννα Βουτσή. Ρίγη συγκίνηση στην Ολονυχτία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους, τραγούδησαν, δάκρυσαν, έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ένωσαν τη φωνή τους για τον λαϊκό ερμηνευτή με το αθάνατος να αντυχεί ξανά και ξανά μέσα στη νύχτα. Οι συναδελφοί του αφιέρωσαν στιγμές από τα live τους στη μνήμη του.

0: τελευταία του κατοικία οδηγείται σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Που λείπεις μου πες σε βαρύ με αναμνήσεις εγώ καίγομαι και λιώνω σαν κερί.
0: Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και ακολούθησε η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Χιλιάδες άνθρωποι ξενύχτησαν στη Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έφτασαν ακόμη και με πούλμαν για να τιμήσουν τον λαϊκό ερμηνευτή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.
2: Τον παρακολουθούσαμε χρόνια, 30 χρόνια, την εφηβεία μας.
3: Ένα κερί να ανάψουμε και να αποτίσουμε χώρο τιμή στον καλλιτέχνη.
4: Ήταν λαϊκός άνθρωπος, φαινότανε και θεωρώ ότι ήταν ένας άδικος θάνατος.
5: Ήταν πάντα στις καρδιές μας σαν άνθρωπος και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
6: Είμαι εδώ για να αποχαιρετήσω και να τιμήσω έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν ωραίο άνθρωπο και έναν πολύ σημαντικό ερμηνευτή.
0: Κοσμοσυρωή προς τιμή του Γιώργου Μαζωνάκη και σήμερα το πρωί.
7: Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι, συγγενείς, θαυμαστές και όσοι αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σχηματίζουν από νωρίς το πρωί ουρές για να τον αποχαιρετήσουν.
8: Έμενε εδώ η θεία του και ερχόταν πολύ συχνά. Το πιο καλό παιδί ήταν.
9: Έχουμε αρρωστήσει όλοι για αυτό το παιδί, να αναπαυτεί η ψυχούλα του.
1: Ό,τι με κατήγησες κι ό,τι με νίκησες.
10: Ήταν αξιοπρεπέστατος και πάρα πολύ ευγενικό παιδί, απλός άνθρωπος.
11: Ο Γιώργος ήταν θρύλος, τον αγαπήσαμε με αυτόν, χωρίσαμε.
0: Στις πίστες και τις μουσικές σκηνές αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, συνάδελφοί του, από όλο το φάσμα της μουσικής.

0: οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε δωρεές αντιστεφάνων στηρίζοντας το έργο του Humanity Greece στη μνήμη του.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η φωτογραφία της γιατρού που απεικονίζει τον δημοφιλή τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, η οποία είχε διαγραφεί και ανακτήθηκε. Σπυριδούλα Κακλατζή επίσης μίλησε η μνήμη του ίδιου του μηχανήματος. Τι ακριβώς έχει καταγράψει?
2: Και έτσι με όλα τα δεδομένα χρήσα προσπαθούμε να βάλουμε σε σειρά τα γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε ότι συνέβησαν πριν και μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε λίγο με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος είπε ότι έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης στις 2 παρα 5 στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η κατάθεση της γραμματέως ακολουθεί. Είπε ότι έμεινε για 10 λεπτά στο χώρο υποδοχής. 14 και 14 είναι η φωτογραφία ντοκουμέντο που έχουμε από το απόγευμα της Τετάρτης που δείχνει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης να λειτουργεί. Επόμενη φωτογραφία ντοκουμέντου τραβήχτηκε από την γιατρό, αυτή που, για την οποία μίλησες και εσύ, στις 14 και 45, 3 παρατέταρτο δηλαδή, που δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη με κλειστά τα μάτια πάνω στο κρεβάτι που γινόταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Αυτή η φωτογραφία είναι στο επίκεντρο των αρχών, καθώς ψάχνουν να βρουν εάν φαίνονται και ενδείξεις από το μηχάνημα για ζωτικές ενδείξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και αν αυτή η φωτογραφία απεστάλλει σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Και αυτό γιατί την ίδια ώρα βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον άντρα της, τον σύζυγό της, τον γιατρό, να φεύγει από το εστιατόριο στο Κολυνάκι στο οποίο βρισκόταν και να επιστρέφει στο γραφείο του. Επόμενη ώρα, 14 και 56, βλέπουμε ότι ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάποιος από τους δύο γιατρούς σταμάτησε το μηχάνημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος. Γι' αυτό και μισή ώρα περίπου αργότερα, 15 και 23 με 15 και 27, ξεκινούν να χτυπούν οι συναγερμοί, καθώς είχε σταματήσει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρχαν ζωτικές ενδείξεις.
1: Επομένως, η ώρα θανάτου τοποθετείται λίγα λεπτά μετά τις 3.
2: Η ώρα θανάτου είναι αρκετά αργότερα στο νοσοκομείο, όμως η ανακοπή καρδιάς φαίνεται να έγινε λίγο πριν από τις 3:30.
1: Και αυτά είναι νέα δεδομένα για, για τις συνθήκες θανάτου.
2: Πράγματι και έχουμε ένα μεγάλο κενό εάν λάβουμε ως αφετηρία το συναγερμό που χτύπησε στις 3:23. 4:23 δήλωσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ ότι φτάσανε στο ιατρείο. Έχουμε ένα κενό περίπου μίας ώρας, όπου σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως οι δύο γιατροί πηγαινοέρχονταν μέσα στο δωμάτιο, δεν επικοινώνησαν με κανέναν τρίτο και μετά από 45 λεπτά τη ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ, το οποίο είπαμε ότι έφτασε 4:23 εκλήθη, 4:26 κατέφτασε και σύμφωνα με την διασώστρια δεν είχε ο Γιώργος Μαζονάκης ούτε αναπνοή, ήταν σε ασυστολία, ούτε παλμό, είχε μυδρίωση και στα δύο του μάτια, ήταν μη απεινιδόσιμος όπως είπε χαρακτηριστικά. Την είχε ενημερώσει ο γιατρός ότι είχε κάνει κάρπα 10 λεπτά επί 10 λεπτά πριν φτάσουν, του είχε χορηγήσει και ένα εμέλ αδρεναλίνης. Βέβαια αυτό δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα στο τι γινόταν αυτή την μία ώρα, Χρύσα.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως θεωρούνται κρίσιμες και εξαιρετικά σημαντικές και οι καταθέσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν στους χώρους του ιατρείου. Αρχίζει σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει η εικόνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σπυριδούλα, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει παράλληλα η δικαστική εξέλιξη. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση βρίσκονται στην Ευελπίδων για τις απολογίες τους, την ώρα που στο τραπέζι βρίσκεται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δεν αποκλείεται να τους δοθεί και νέα προθεσμία, καθώς οι δικαστικές αρχές πήραν στα χέρια τους αυτά τα νέα στοιχεία που περίμεναν από την Ελλάς.
3: Ναι, και το αξιολογεί αυτό το υλικό. Με ιδιαίτερη προσοχή ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από τη μία έχουν μεταχθεί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολωνακίου ενώπιον του. Η εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγα λεπτά είναι ότι κατέφτασε εδώ ο συνήγορός τους, ο κύριος Νίκος Αγαπινός, κρατώντας δύο φακέλους στα χέρια για τους δύο γιατρούς και μας είπε, ρωτώντας τον, ότι θα απολογηθούν κανονικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Τον ρωτήσαμε αν έχει ενημέρωση για το αν έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος των εντολέων του και μας είπε ότι δεν έχω καμία απολύτως ενημέρωση. Επίσης, ερωτηθείς μας απήντησε ότι οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν και με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων και βεβαίως θα απαντήσουν και στις ερωτήσεις του ανακριτή. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν όντως ο ανακριτής, αξιολογώντας τα νέα στοιχεία που έφτασαν σήμερα στα χέρια του από την έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία, θα κρίνει ότι στοιχειοθετείται το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αν θα ζητήσει δηλαδή την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε αυτό το κακούργημα το οποίο επισύει ποινή κάθριξης ισοβίων αλλά και επιφέρει και την δυνατότητα προσωρινής κράτησης μετά την απολογία στους δύο κατηγορουμένους ή αν το αδίκημα σε βάρος τους θα παραμείνει ως έχει και έχει να κάνει με την θανατηφόρα έκθεση. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι ώρας. Πριν από λίγο κατέφτασε εδώ ο κύριος Αγαπηνός. Δεν έχουν ξεκινήσει οι απολογίες ακόμη. Θα περιμένουμε να δούμε και αν με βάση την εξέλιξη αυτή, αν τελικώς θα ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους δύο γιατρούς, εάν τότε ο συνήγορός τους αποφασίσει να ζητήσει λίγο χρόνο περισσότερο μέχρι αύριο προκειμένου να μελετήσει τα νέα στοιχεία σε βάρος τους ή αν θα εμείνει στην άποψή του ότι θα απολογηθούν σήμερα.
1: Με ενδιαφέρον να αναμένουμε τις εξελίξεις. Βεβαίως θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο, αν ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σταμάτη το δείχνει το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε ίδια πορεία το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Οι διελεύσεις των τάνκερ από τα στενά του Ορμούς και της Ερυθράς Θάλασσας είναι σχεδόν μηδενικές, γογό κατσέλι. Αλλά και εδώ οι οδηγοί βλέπουμε το κόστος στο γέμισμα του ρεζερβουάρ να μεγαλώνει.
4: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών σκαρφαλώνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας ακόμα και τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ άλμα καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, αγγίζοντας τα 84 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση της ευρωπαϊκής τιμής του φυσικού αερίου ξεπερνά χρήστα το 161%. Η άνοδος αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κόψει τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης χωρητικότητας περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα μετά τις επιθέσεις με ντρόουν. Τώρα οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Η αμόλυβδη φεύγει από τα δηληστήρια στα 1,6 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 1,55 ευρώ. Μάλιστα έχουν προαναγγείλει τα δηληστήρια περαιτέρω αυξήσεις αύριο Τρίτη τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση. Οι αυξήσεις στην Αγγλία στο μεταξύ συνεχίζονται. Η αμόλυβδη, η μέση πανελλαδική τιμή της έχει αγγίξει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,11 ευρώ το λίτρο. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον αυτό χρειαστεί, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους. Θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία που αναμένεται να υπογραφεί άμεσα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Κεντρική ιδέα να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, Μαρίνα Δεμερτζιάν, και αυτό την ώρα που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη τις τιμές χονδρικής του ρεύματος να ανεβαίνουν στα ύψη.
6: Ράλι τιμής λοιπόν έχουμε και στη χονδρική τιμή του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη, όπως είπες και εσύ Χρύσα. Έχουμε τιμές άνω των 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα η σημερινή τιμή είναι στα 186 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα που στη Γερμανία έχει φτάσει στα 256, ενώ ακόμα και στην Ισπανία, που συνήθως τη βλέπουμε να έχει τη χαμηλότερη τιμή, η τιμή είναι στα 215 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα για αύριο έχουμε μια μικρή μείωση, αλλά δεν είναι μικρή ανακούφιση, γιατί είναι στα 170 ευρώ η μεγαβατόρα. Οπότε είναι σημαντικό για τα νοικοκυριά να λάβουν ενέργειες, πρώτον να κλειδώσουν ένα σταθερό τιμολόγιο με καλή τιμή και δεύτερον είναι ενδιαφέρον, περιμένουμε με ενδιαφέρον την υπουργική απόφαση που από ώρα σε ώρα θα δημοσιευθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που αφορά την αυτοκατανάλωση.
1: Ναι, πώς μπορούν να παράξουν και να εξοικονομήσουν.
6: Ακριβώς. Να θυμίσουμε πως το σύστημα του Net Billing που είχε διαδεχτεί το Net Metering, τον ενεργειακό ψηφισμό για όσους είχαν φωτοβολταϊκά και από αυτά παρήγαγαν ρεύμα, έχει ουσιαστικά κολλήσει λόγω δυσκολιών κυρίως στην αρμοδιότητα. Η υπουργική απόφαση θα έρθει να ξεκαθαρίσει το πεδίο ποιος είναι αρμόδιος γιατί, αλλά επίσης θα θέσει το πλαίσιο και για μπαταρίες στάνταλων, μπαταρίες δηλαδή που θα λειτουργούν άνευ φωτοβολταϊκού, οι οποίες θα μπορούν να τραβάνε ρεύμα το μεσημέρι όταν είναι πιο φθηνό, έτσι ώστε ο καταναλωτής, αν έχει βέβαια έξυπνο μετρητή και πορτοκαλί τιμολόγιο, να μπορεί να το αξιοποιεί το απόγευμα και το βράδυ.
1: Θα αποθηκεύεται δηλαδή στις μπαταρίες και στη συνέχεια θα είναι αξιοποιήσιμο. Μαρίνα, ευχαριστούμε. Θα τα δούμε και αναλυτικά με την δημοσίευση του νομοσχεδίου. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
7: ναι.
5: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία, αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
7: Mm-hmm.
5: Αν θέλετε καταδεικνύουν την ανάγκη οι κατακόρυφοι άξονες τιμών. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
7: Ναι.
5: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι διελέσεις πλοίων στα στενά του Ορμούζ ήταν σημαντικά μειωμένες, ενώ η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο Ομάν για το θέμα των στενών αναβλήθηκε. Η Σπυριδούλα Σκούρα.
8: Το Ιράν, Χρύσα, λέει ότι η Σαουδική Αραβία αιτήθηκε αναβολή της συνάντησης όπου θα γινόταν συζήτηση με τις χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς με πρόσχημα την ένταση στην Ιεμένη. Εν τω μεταξύ, οι διελεύσεις των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, όπως είπες και εσύ, μειώθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με το Reuters, το Σαββατοκύριακο τα πλοία που πέρασαν ήταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Συγκεκριμένα, 4 πλοία βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, ενώ ακόμα 10 πλοία μπήκαν στον Περσικό κόλπο. Πριν από λίγο η Τεχεράνη δημοσίευσε επικαιροποιημένη λίστα με 77 πλοία που, όπως λέει, παραβιάζουν τα ιρανικά πρωτόκολλα για τα στενά του Ορμούς και θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Χρύσα.
1: Να μας πεις όμως τι γίνεται εκεί στην Ιεμένη, Σπυριδούλα. Παραμένει τεταμένη η κατάσταση με νέες συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών δυνάμεων.
8: Και δεν υπάρχει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης. Χρύσα, αξιωματούχοι της Ιεμένης επιβεβαιώνουν πως οι Χούθοι έχουν καταλάβει τις νήσους Σκανή στην νότια Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχο των ναυτιλιακών οδών. Οι αντάρτες Χούθοι χτύπησαν και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία σε αντίπεινα για τα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη, ενώ τις τελευταίες 24 ώρες αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν 58 στόχους της Ιεμένης. Εν μέσω κλιμάκωσης, η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε νωρίτερα πως ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον αρχηγό της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης Μπρατ Κούπερ και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Το Ιράν πάντως, δια του Υπουργείου Εξωτερικών της, αρνείται ότι εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Στα δικά μας επιστρέφουμε. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού από όπου είχε λάβει άδεια. Παράλληλα, Νίκο Κουντούρη, αναζητώνται άλλα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής.
9: Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Δεν το έκανε όμως αυτό και έτσι θεωρείται δραπέτης. Αυτή η 7ήμερη άδεια, να σου πω ότι ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε επιστρέψει πίσω στα σοβαραστικά καταστήματα που κρατούνταν. Το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη έγινε χθες τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Φέρεται να βρισκόταν με δύο ακόμη άτομα σε αυτό το beach bar. Κάποια στιγμή, όταν χαμήλωσε η μουσική στο κατάστημα, βγήκε στο πάρκινγκ, έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο δυνατά την μουσική. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των υπεύθυνων του καταστήματος. Κάποια στιγμή ο Ριζάη τράβηξε όπλο και πυροβόλησε για εκφοβισμό. Όπλο όμως τράβηξε και ένας Αφγανός που φέρεται να δούλευε στην ασφάλεια του καταστήματος, με αποτέλεσμα δύο εργαζόμενοι, ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός, να τραυματιστούν ελαφρά. Ο Αλκέτ Ριζάη και τα δύο άτομα διέφυγαν και φυσικά ακόμη αναζητούνται. Τα δύο αυτά άτομα που ήταν μαζί του έχουν ταυτοποιηθεί. Ξέρουν οι αστυνομικοί ποιους ψάχνουν δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Σε μέλη της τουρκικής μαφίας εκτιμάται ότι ανήκει οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο Κώστας Μπούρης θα μας ενημερώσει.
7: Χρήσα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα συγκεκριμένα όπλα προορίζονταν για να χρησιμοποιηθούν σε δολοφονία ενός μέλους των Ντάλτων, της εγκληματικής οργάνωσης στην Τουρκία, το οποίο κρύβεται κάπου στην Ελλάδα. Οι δύο συλληφθέντες, ένας Έλληνας και ένας Τούρκος, οι οποίοι είχαν το κρυσφύγετο εδώ στο μαγαζί που βλέπετε πίσω μου, στο εγκαταλειμμένο μαγαζί που είχαν τα όπλα και πιο δίπλα ήταν το διαμέρισμα, στην οδό Αμαλιάδος, στις Οικίες Θεσσαλονίκης. Οι δύο αυτοί ανακρίνονται λοιπόν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλύψει σε ποια από τις δύο φατρίες, δύο ομάδες που χωρίστηκαν οι Ντάλτον ανήκουν και ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο θα προοριζόταν τα όπλα να χρησιμοποιηθούν. Η σύλληψη έγινε των δύο το Σάββατο το βράδυ, όταν εδώ στην οδό Αμαλιάδος έφτασαν αστυνομικές διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και του συνέλαβαν την ώρα που έβγαζαν από το μαγαζί τον οπλισμό μέσα σε χαρτόκουτα, προφανώς για να τον παραδώσουν σε κάποιο άλλο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Λοιπόν, Κώστα, ας το αφήσουμε εδώ γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Φορτίο με τόνο σε κονσέρβα που ήταν ακατάλληλος για κατανάλωση εντόπισε και κατάσχεση η Περιφέρεια Αττικής. Πάμε στον Γιώργο Κοβό. Πρόκειται για σχεδόν 20 τόνους προϊόντος με προέλευση από την Τουρκία.
10: 19,4 τόνοι χρήσα ακατάλληλου τόνου σε κονσέρβες προερχόμενο από Τουρκία κατέσχεσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, τρόφιμο στο οποίο εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης. Όλα ξεκίνησαν από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στον αρμόδιο συνοριακό σταθμό ελέγχου Πειραιά. Ακολούθησε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη χημική υπηρεσία, Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα αποτελέσματα του οποίου ελέγχου έδειξαν ότι η μέση τιμή ισταμίνης ανήλθε στα 574,1 μιλιγκράμμ ανά κιλό, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 μιλιγκράμμ ανά κιλό. Ιδιαίτερη σημασία έχει χρήση να πούμε ότι ο συγκεκριμένος εντοπισμός του φορτίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο καθημερινού ελέγχου και όχι ύστερα από κάποια καταγγελία αφού είχε φτάσει, αφού φτάσει το φορτίο στην αγορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σκληρή είναι η κόντρα για τα μέτρα που εξήγηλαν τα κόμματα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Από τη μία τα προγράμματα και η κοστολόγησή τους και από την άλλη οι στόχοι και οι μετεκλογικές συνεργασίες.
11: Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλιάκης.
12: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 10 συνέχεια, 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Εκατομμύρια.
11: Σκληρή κριτική από την κυβέρνηση.
13: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
11: Αντιπαράθεση και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
14: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι. Να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά. Εάν δουλεύαν σοβαρά, θα μπορούσαν να πούν 10 πράγματα στην υγεία που δεν έχουν γίνει. Αυτοί επιλέξαν να πούνε τα 10 πράγματα που έχουν γίνει.
15: Αυτή είναι μια άλλη φιλοσοφία. Δεν μένουμε στις κορδέλες.
16: Μην
15: συνεχίζουμε μετά
16: άλλο,
15: από αυτές. Ο κύριος Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία μένουν στις κορδέλες και τα ψαλίδια και μας λένε πείτε μας και ευχαριστώ.
11: Το ΠΑΣΟΚ έθεσε τον στόχο του πρώτου κόμματος. Απορρίπτει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ασκώντας παράλληλα αιχμηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, πυροδοτώντας νέα αιστεία πολιτικής κόντρας.
17: Εμείς διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα, διαφωνούμε και με τον κύριο Τσίπρα σε πάρα πολλά. Αν θέλει να έχουμε πολιτική αλλαγή το 27, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχει μία επιλογή. Το ΠΑΣΟΚ.
13: Στο τέλος ημέρας θα αποφασίσουν οι πολίτες. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που λέει και δείχνει ότι η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική. Δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
18: Στόχος είναι η εκλογική νίκη, είναι η πρώτη θέση και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης την πρώτη Κυριακή.
11: Οι τόνοι ανεβαίνουν στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Κρήτη θα πάμε. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός του ναυαγίου με μετανάστες νότια της Γάβδου. Επέβαιναν σε Λέμβο που βυθίστηκε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους γίνονται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Βασίλη Φουντουλάκη, άκαρπες μέχρι ώρας.
19: Άκαρπες μέχρι ώρας οι έρευνες, Χρύσα. Έχουν ενταθεί πάντως οι έρευνες. Συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού, πέντε παραπλέοντα σκάφη, ένα αεροσκάφος επανδρομένο του λιμενικού και ακόμα ένα αεροσκάφος από την Ισπανία που επίσης συνδράμει σε αυτές τις έρευνες οι οποίες έχουν ενταθεί νότια της Γάβδου, ανοιχτά της Γάβδου. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποιο σημείο ζωής. Να πούμε ότι είναι 25 αγνοούμενοι, είναι κατά μαρτυρία των 51 διασωθέντων. Αυτοί δηλαδή είπαν ότι υπήρχαν ακόμα 25 άτομα πάνω στη Λέμβο η οποία βυθίστηκε. Και να σημειώσουμε, Χρύσα, ότι οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί σε δύο δόσεις στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά. Φυσικά μεταξύ τους υπήρχε και ένας νεκρός, ο οποίος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.
1: Για τους αγνοούμενους γνωρίζουμε κάτι.
19: Διασωθέντων.
1: Βασίλη, άνδρες, γυναίκες, παιδιά.
19: Όχι, δεν υπάρχει κανένα σημείο. Δεν έχει προκύψει απολύτως τίποτα, απολύτως κανένα στοιχείο. Να πούμε ότι υπήρχαν γυναίκες στους διασωθέντες. Mm-hmm. Στους αγνοούμενους δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν είναι άνδρες, γυναίκες ή αν υπάρχουν και ανήλικα παιδιά ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Και αν και φυσικά ισχύει η πληροφορία αυτά τα 25 άτομα, διότι σημειώνω ξανά ότι ήταν κατά μαρτυρία των 51 διασωθέντων.
1: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Φουντουλάκη. Στην Ινδονησία, κυρίες και κύριοι, πλοία και αεροσκάφη αναζητούν τους 129 ανθρώπους που αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοίου που μόλις είχε αναχωρήσει από την Ιάβα εν μέσω θάλασσα ταραχής. Μάλιστα, Σπυριδούλα, υπάρχουν και εικόνες λίγο προτού το πλοίο βυθιστεί.
8: Εικόνες που καταγράφηκαν από ψηλά από ελικόπτερο που συμμετέχει στις έρευνες δείχνουν το καράβι να έχει αναποδογυρίσει λίγο προτού βουλιάξει. Οι έρευνες συνεχίζονται, εξακολουθούν να αγνοούνται 129 άνθρωποι. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 108 διασώθηκαν. Η επαφή με το πλοίο χάθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγο αφότου το καράβι έφυγε από την Ιάβα με προορισμό το Βόρνεο εν μέσω θάλασσοταραχής. Στις έρευνες, να πούμε, συμμετέχουν 5 αεροσκάφη και 17 πλοία, ανάμεσά τους σκάφη του πολεμικού ναυτικού, Χρύσα.
1: Σπυρίδουλα Σκουρά, ευχαριστούμε. Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, στα δικαστήρια της Λάρισας. Συγκλώνησε η μαρτυρία της μητέρας του Βάιου Βλάχου, Ελπίδα, που χάθηκε στο δυστύχημα.
20: Έκανε μέχρι και τους συνηγόρους περάσπισης να δακρύσουν η κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου, της κυρίας Μαρίας Θεοδωρή, η οποία αναφέρθηκε σε όσα οδήγησαν στην σύγκρουση, αλλά και σε όσα ακολούθησαν αυτής, κάνοντας λόγο για ασέβεια από την πλευρά της πολιτείας και για παντελής απουσία του κράτους από την διαχείριση της σύγκρουσης. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, καθώς και οι οικογένειες του Δημήτρη Πλακιά και του Νίκου Πλακιά, που κατέθεσαν όλα όσα γνώριζαν για το δυστύχημα, αλλά και για όσα ακολούθησαν του δυστυχήματος. Με 4 λέξεις περιέγραψε τα τέμπη ο Νίκος Πλακιάς: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Να πω τέλος ότι στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη και να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάρχη. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα, να γίνει άμεσα πραγματογνωμοσύνη και τα αποτελέσματα να κατατεθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με καταθέσεις γονιών και συγγενών μαρτύρων, ενώ αναμένεται να κατατεθεί αύριο και άλλο ένα αίτημα. Επίσης, να πω ότι σήμερα κατέθεσαν και οι συγγενείς του σταθμάρχη, του οικού, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάθεση του πατέρα, ο οποίος υπήρξε μηχανοδηγός, ναι. Είναι συνταξιούχος μηχανοδηγός σήμερα και αναφέρθηκε στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, και στην αρχή του Δελτίου, τη σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη για την οίκια στον Γιώργο Μαζωνάκη και βέβαια σε όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να είναι εκεί για το τελευταίο αντίο. Πάμε στην οίκια, στην Χριστιάνα Μανιάτη. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η ταφή.
16: Βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Χρήσα, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι ακόμα σε εξέλιξη, πρέπει να σου πω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη. Βλέπετε ότι ο κόσμος αποχωρεί σταδιακά, καθώς τα μέτρα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και αυτό γιατί οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, οι υπεύθυνοι του κημητηρίου, ζητούν από το συγκεντρωμένο πλήθος που έφτασε μέχρι εδώ να απομακρυνθεί, προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ακριβώς όπως ήταν και η αρχική επιθυμία των οικείων του. Η ατμόσφαιρα βέβαια παραμένει εξαιρετικά φορτισμένη. Ο κόσμος, υπακούντας τις οδηγίες, φανερά συγκινημένος, μεταφέρεται προς την εξωτερική πύλη του κημητηρίου. Ακόμα και αυτή την ώρα, κατά την αποχώρησή τους, πολλοί ξεσπούν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, άλλοι τραγουδούν, άλλοι βαθύτατα συγκινημένοι. Δίπλα στην οικογένεια, στον πυρήνα αυτής της τελετής, παραμένουν μόνο οι στενοί συγγενείς, άνθρωποι της δισκογραφίας και συναδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο, συνοδεύοντάς τον στις τελευταίες αυτές στιγμές. Χρήσα.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι η εικόνα που μιλάει από μόνη της, είναι από αυτές τις φορές που τα λόγια μοιάζουν να είναι φτωχά. Έχουμε δει από εχθές το απόγευμα ανθρώπους δακρυσμένους, μικρότερους σε ηλικία, μεγαλύτερους, να σιγοτραγουδούν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Νίκο Καπούγλη, αν μας ακούς κι εσύ. Ήταν μέχρι και την τελευταία στιγμή εκεί για να αφήσουν ένα λουλούδι.
21: Ναι, και εξακολουθεί ο κόσμος, κάποιοι προσέρχονται, αλλά οι περισσότεροι αποχωρούν από το τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, όπου ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, να πούμε, η ταφή, ίσως και να έχει ολοκληρωθεί αυτά τα λεπτά που μιλάμε, και ο κόσμος σιγά σιγά αποχωρεί. Βεβαίως εδώ θα είναι ανοιχτές, να πούμε, οι πόρτες του κημητηρίου μέχρι τις περίπου τις 6 το απόγευμα, στο κανονικό του ωράριο. Και ο κόσμος, όποιος θέλει, μπορεί να προσέρχεται και να αφήνει τα λουλούδια στο μνήμα. Αυτή η εικόνα δηλαδή θα τη δούμε και τις επόμενες ώρες, αλλά προφανώς και τις επόμενες ημέρες εδώ στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, που όσοι δεν μπόρεσαν δηλαδή να έρθουν για να τον αποχαιρετήσουν, θα το κάνουν σίγουρα τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η εικόνα, Χρήσα. Έχουμε κάτι.
1: Είναι ένα σαρωτικό κύμα αγάπης για έναν άνθρωπο, ένα καλλιτέχνη, Νίκο, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα να παίρνει το λαϊκό τραγούδι, να το φέρνει κάθε φορά έτσι στο σήμερα. Συνεργάστηκε και με σημαντικούς δημιουργούς, αλλά κατάφερε και παρέμενε διαρκώς επίκαιρος. Άλλαζε, πειραματικό, που να χάνει αυτή τη λαϊκή του ταυτότητα, και σήμερα είναι το τελευταίο χειροκρότημα του κόσμου, που λέγαμε και στην αρχή του Δελτίου ότι τον αισθάνθηκε δικό του.
21: Σήμερα ο κόσμος το έδειξε αυτό εμπράκτως, αυτή την σύνδεση που υπήρχε και την αγάπη προς το πρόσωπό του στο τελευταίο του ταξίδι αυτό. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική παρουσία του κόσμου, δεν τίποτα άλλο να πούμε από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, και το πως ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα και από χθες και από προχθές και από την Τετάρτη που γίνεται γνωστή η είδηση του ευθύνου θανάτου του, το πως πραγματικά συγκλονίστηκε και ο κόσμος τον αγαπούσε.
1: Ήταν σοκαριστική είδηση για όλους.
21: Και στο βράδυ, Νίκο, και σήμερα αυτό.
1: Με αυτή την εικόνα, κυρίες και κύριοι.
21: Και τραγουδάει ακόμα πολλές φορές και τα τραγούδια του.
1: Από το κημητήριο θα κλείσουμε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους συναδέλφους.
22: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Μόνος πρώτος στην Super League φιγουράρει ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 3-0 του Πανετολικού στο ΟΑΚΑ και διεύρυνε τον νικηφόρο του σερί στο πρωτάθλημα. 2 βαθμούς άφησε στην Τρίπολη η ΑΕΚ, μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα. Ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη.
0: Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 υπό το βλέμμα του Σαλάχ Εντίν. Στο 14 σέντρα Αντίνο, ο Ταμπόρδα πάλι με κεφαλιά βάζει στους πράσινους σε θέση οδηγού. Ο Αργεντινός θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, θα μπει ο Λιβάη Γκαρσία. Στο 38 ο Ουναΐ ξανανοίγει λογαριασμό με τριφλή στο στήθος και ανεβάσει δύο το δίχτυ στη συνάντηση. Την μοναξιά της κορυφής θα σφραγίσει ο Καλάμπρια από την Ασπριβούλα από το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος καθυστερήσεις. Πάω Κάρες 2-0, πολύ μεγάλη νίκη για το σύνολο του Αλέσιο Λύση, διαμαρτυρής από τους κίτρινους για τη διετησία. Στο 15 κεφαλιά Καντεβέρε σώζει ο Παβλένκα, out μετά ο Φαμπιάνο. Στο 31 ο ρέφερ Ανδρέα Κολόμπος φυρίζει πέναλτι για χέρι του Φαμπιάνο σε σούτ Εντιαγέ. Από την Ασπριβούλα, ο Σενεγαλέσος δίνει την πρωτοπορία στους κόρους ασπρόμαυρους. Στο 42 πρώτο ο Ζαφίρης, μετά ο Τάισον, παρεμβαίνει ο Φαμπιάνο, προσωρινά ο Βέλιο, ο Ζίφκοβιτς θα βάψει ασπρόμαυρο τον ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Αστέρας Άκτο Ράικ 1-1, νέα γκέλα για την Ένωση, ο πρώτος πόντος για τον Αστέρα. Στο 21 ο Μάγκερ για τον Ρότα που κάνει το γύρισμα, ο Λάσκαρης άθερα του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χατζη Εμμανουήλ, η Ένωση τίθεται επικεφαλή στο μάτς. Στο 31 ο Μουκουντή δεν βρίσκει την μπάλα, ο Μακέντα αποδέχτη στο τακουνά για τον Μπαρτόλο που διαμορφώνει την τελική σοπαλία στο Θεόδωρο Φολοκοτρώνης. Δεν το πιστεύει ο Μουκουντή. Ο MVP Μπρινιόλι σε δύο περιπτώσεις, Μπαρτόλο και Μέντες, δεν θα νικηθεί. Ο Γιώβιτς διαδοχικά στο 86-87 θα απολέσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να δώσει τη νίκη. Καλαμάτα Βόλος 3-1 με ανατροπή. Στο 26 μπάλα θα φτάσει τον Γκονζάλες. Ο Αργεντινός βάζει τους Θεσσαλούς σε θέση οδηγού στο Άγγελος Ράμφος. Στο 59 ο Μορέιρα θα κάνει τη σέντρα για τον Χάμζα που φέρνει το παιχνίδι και πάλι σε ισορροπία. Στο 84 ο Μορέιρα θα κάνει τη βαθιά παλιά για τον Μπολίβαρ. Ο Βενεζουελάνος θα στείλει περιπετειωδώς την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ. Το γκολ θα μετρήσει μετά από ανέλεγχο. Την ολική ανατροπή θα υπογράψει ο MVP Χάμζα στο 93 από την κάθετη του Ντιαρά. Πρώτο τρίποντο για την τυπικά γηπεδόχο μαύρη θύελα μέσα σε αποθέωση. Τη Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Στο 76 έντερα από τον Μάνσο κεφαλιά του Μπένι στο οριζόντιο δοκάρι.
2: Την Τρίτη περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσχερες τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές σε νότιο Ιόνιο Πελοπόννησο και δυτική Κρήτη. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 7 μποφόρ στη θάλασσα Κυθήρων. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε παροδικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου. Και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: αγάπη ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λίγο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
4: Κάποιες Κυριακές γράφτηκαν με δόση.
5: Άλλες με ανατροπές.
4: Άλλες με δάκρυα.
5: Άλλες με θριάμβους.
4: Όμως εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
6: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
0: Κάθε Τετάρτη στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
7: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
0: Πρόσωπα, τόποι. Εικόνες.
8: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
0: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
9: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
0: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: κοιμάσαι.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Steve Larry.
1: Ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ

Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

βάλανες ψέματα για μένα. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδα. Σε μια φανταστική λετζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Όπου Γιώργος και Μάναμα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουση στη χειριστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach.

Γρηγόρης Μπιθικότσης. Από το Α ως το Μέγα.

έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Λεάτα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μητσάκης.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Ελλήνων. Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Istokrigore Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Creole Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και η Ελένη Δήμου μας
ερμηνεύει το τραγούδι ο Μένουσης.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συνευχές, μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος, σ' αγαπώ.

κόσμος. This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rupees. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο των δύο γιατρών του Κορονακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μια ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, προσδιορίσε την ώρα θανάτου το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Με λουλούδια στα χέρια, τραγούδια και ζεϊμπέκικο, χιλιάδες κόσμο αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Λαοθάλασσα μέσα και έξω από τον ναό της Αγίας Τριάδος, παρόντες συνάδελφοί του και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έκλεισε και ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι συνέπειες στην Αντλία, κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο διαβόητος βαρυπινίτης Αλκέντ Ριτζάι εμπλέκεται στους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Οι αρχές τον θεωρούν τραπέτη, καθώς ήταν εκτός φυλακής με άδεια και δεν επέστρεψε στο δομοκό. Η κέντρο-αριστερά κέρδισε το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία με ισχυρή πλειοψηφία τριών εδρών. Μεγάλη χαμένη η ακροδεξιά που έβγαινε πρώτη στις δημοσκοπήσεις και τελικά έπεσε στην τρίτη θέση.

0: Κυρίες και κύριοι, την ώρα που χιλιάδες κόσμους σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρετούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα ευρήματα των διοκτικών αρχών που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του καταλήγουν ότι πιθανότατα έχασε τη ζωή του αρκετή ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ από τους δύο γιατρούς. Αυτό προκύπτει από την ένδειξη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να διέκοψε τη λειτουργία του όταν σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Το εύρημα αυτό άλλαξε δραματικά τα νομικά δεδομένα της υπόθεσης και οδήγησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύνδεση με τα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, η Άννα Βλαχαρπαναγιώτη έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Παναγιώτη, καλησπέρα. Σήμερα, επί 5 ώρες εδώ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, εκτυλίχθηκε ένα μίνι δικαστικό θρίλερ. Και αυτό γιατί από νωρίς το πρωί είχαμε την πληροφορία ότι ο ανακριτής εξετάζει την πιθανότητα σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των δύο γιατρών από το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που περίμενε ήταν τα νέα στοιχεία, τα νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Όντως, νωρίς το μεσημέρι, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας παραδόθηκε στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα στοιχεία, ως φαίνεται, είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, κρίθηκαν ως πάρα πολύ σημαντικά και έτσι, υπό το φως αυτών των νέων δεδομένων, ο ανακριτής αποφάσισε να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών αρχών προκειμένου να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Πρακτικά, είναι πολύ βαρύ κακούργημα. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά πρώτον το ενδεχόμενο προφυλάκησης και δεύτερον την ποινή η οποία θα αυξηθεί υπέρμετρα αν κριθούν βέβαια ένοχοι στο δικαστήριο?
1: Καταρχάς, Παναγιώτη, ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης υπό την κακούργημα.
0: Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά πρώτον το ενδεχόμενο προφυλάκησης και δεύτερον την ποινή η οποία θα αυξηθεί υπέρμετρα αν κριθούν βέβαια ένοχοι στο δικαστήριο?

0: εργαζόμενοι γιατροί και θα έπρεπε μετά τις απολογίες τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους. Για το δεύτερο που με ρώτησες, το αδίκημα, το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επιφέρει την βαρύτερη των ποινών, τιμωρείται ακριβώς το ίδιο με την ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, δηλαδή μόνο με ισόβιο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την βαρύτατη θέση στην οποία βρίσκονται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι για αρκετή ώρα ο συνήγορός τους, ο κύριος Αγαπηνός, μας έλεγε ότι θα απολογηθούν κανονικά σήμερα παρά τα νέα δεδομένα στην υπόθεση. Ωστόσο, είδαμε ότι λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα τα συμβατικά οχήματα της ασφάλειας να τους οδηγούν και πάλι πίσω στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, καθώς πήραν νέα προθεσμία να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι.
1: Εσάβριο είναι τα σπουδαία λοιπόν. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ την Άννα Βλαχοπαναγιώτη για το ρεπορτάζ. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ με τις έρευνες των αρχών και όσα προηγήθηκαν τις τελευταίες ώρες για να καταλήξουμε σε αυτή ακριβώς την απαγγελία της δίωξης.
2: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13.55, ενώ στις 14.05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14.14 λεπτά. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14.45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζωνάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14.45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14.56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15.23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16.23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνει την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16.26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.
3: Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Αμέσως αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, ενώ του τοποθετήσαμε και απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος.
2: Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Εν ολίγοις, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε σχεδόν μια ώρα μετά από τη στιγμή που υπήρξε η ανακοπή καρδιάς στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό περιγράφουν οι διοκτικές αρχές. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, ένα μεγάλο πλήθος κατέκλυσε το χώρο μέσα και έξω από την εκκλησιά της Αγίας Τριάδος για να πείτε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσά τους φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό κόσμο.

0: Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη εξέρχεται με χειροκροτήματα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Είναι όλοι εκεί για το τελευταίο αντίο. Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί και απλός κόσμος.
1: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του.
2: Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του.
3: Ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
0: Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, σε μια περιοχή που αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη από τα παιδικά του χρόνια.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Προσωπικά τον γνωρίζω από το 2006. Ίσως από τα φώτα ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
0: Η προσέλευση ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ στη Λαϊκή Αγρυπνία. Η εικόνα παρέμεινε ίδια για ώρες, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να περιμένουν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.
4: Ο μικρή τραγουδά τα τραγούδια του, θα μείνει αξέχαστος.
6: Μεγάλη αδικία, αυτό είναι που δεν το αξίζει ο θάνατος.
0: Συντετριμένη και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Θαυμαστές του χορεύουν τζεϊμπέκικο έξω από την εκκλησία σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του αποχαιρετισμού.
7: Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
8: Πίσω μου φαίνονται οι δεκάδες ανθοδέσμες που άφησαν φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη. Μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της αγάπης προς το πρόσωπο του τραγουδιστή.
0: Κατά την εξόδιο ακολουθία, ο Μητροπολίτης Νίκαιας συγκίνησε με τον επικίδιό του, μιλώντας για το φιλανθρωπικό έργο του τραγουδιστή και την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την πόλη του.
9: Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο ιερή ακολουθία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρίση ενός αρχαίου ιστορικού, πως ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.
10: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
11: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι.
12: Όσο χειρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο χειρή θα είναι και η απουσία του.
13: Έχει ορφάνευση και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευσε ο κόσμος από ένα καλό παιδί.
0: Στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη αναφέρθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.
14: Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί του Θεού και μέσα στο σκοτάδι, γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι, ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το φως. Στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά, γιατί έτσι συνειδητά επέλεγε, δίπλα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, χωρίς να ζητά αναγνώριση και χωρίς να μετατρέπει αυτή την ανάγκη του άλλου σε αφορμή προσωπικής προβολής.
15: Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, μικρή και μεγάλη σε κλίμα συγκίνησης ακολούθησαν την πομπή με κατεύθυνση το 3ο νεκροταφείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η ταφή πραγματοποιήθηκε με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.
16: Στη Νίκαια θα πάμε τώρα. Εκεί βρίσκεται από το πρωί η Ειρήνη Κυρίτση και καταγράφει ένα κύμα ουσιαστικά αγάπης προς τον λαϊκό τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα.
17: Παναγιώτη, ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά από όπου ξεκίνησε. Στη Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε για τον ίδιο σημείο αναφοράς, καθώς την ανέφερε πολύ συχνά και στα τραγούδια του. Εδώ πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο. Να σου πω ότι εδώ στο 3ο νεκροταφείο ακόμη περνούν αμάξια από αυτό εδώ το σημείο από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου.
18: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε, η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: μαζί τραγουδούν τις επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή. Ενώ στα θνευμένα αυτοκίνητα παίζουν στη διαπασόν τα τραγούδια του. Ο Μαζό έχει επιστρέψει στην παλιά του γειτονιά και ο κόσμος της τον αποθεώνει ξενυχτώντας μαζί του. Είναι έτσι το απόγευμα και έξω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας δεν πέφτει καρφίτσα. Μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν φτάσει ακόμη και με πούλμαν για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κάποιοι πάνω σε φορτηγάκια, άλλοι κρεμασμένοι σε μπαλκόνια και άλλοι στριμωγμένοι στα κυκλειδώματα περιμένουν υπομονετικά για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Τον παρακολουθούσαμε χρόνια, 30 χρόνια, την εκτιβία μας.
2: Είχε όλη την γκάμα των τραγουδιών, έλεγε τα πάντα, από ροκ, από λαϊκά.
3: Ένα κερί να ανάψουμε και να αποτίθουμε φόρο τιμή στον καλλιτέχνη.
4: Ήτανε πάντα στις καρδιές μας σαν άνθρωπος και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
5: 4 η ώρα και ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Μένω Περιστέρη Αττικής, αλλά δουλεύω στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και σχόλασα τη δουλειά μου και ήρθα μόνο για τον Γιώργο.
7: Είμαι εδώ για να αποχαιρετήσω και να τιμήσω ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν ωραίο άνθρωπο και ένα πολύ σημαντικό ερμηνευτή.
8: Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τη φωνή του. Η συγκίνηση για τον πρόωρο χαμό του λαϊκού καλλιτέχνη έχει συγκλονίσει.
9: Κρίμα, άδικο, κρίμα. Σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν και πάντα θα είναι στην καρδιά μας.
0: Στις πίστες και τις μουσικές σκηνές αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη, συναδελφή του από όλο το φάσμα της μουσικής.
10: Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών δεν έκανε μόνο παράτυπα πλάσμα αφαίρεση, αλλά εμπορεύονταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθεταν μάλιστα και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιακήμ στο Κολωνάκι.
11: Φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News μέσα από το χώρο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Από το δωμάτιο του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, όπου βρίσκεται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και ο καναπές, όπου εντοπίστηκαν ευρήματα από τα κλιμάκια των αστυνομικών της ασφάλειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας.
2: Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης, το οποίο είναι στο βάθος αριστερά, είναι το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διαθέτει το συγκεκριμένο ιατρείο. Το άλλο μηχάνημα βρίσκεται σε αίθουσα διπλανή. Διέθεται λοιπόν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, παρανόμους, παρατύπως.
11: Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών εμφανίζεται να βρίσκεται πίσω από εταιρεία που εισάγει τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
12: Εδώ στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ 6, στον πρώτο όροφο, βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εισάγει τα συγκεκριμένα μηχανήματα, διαχειρίστρια της οποίας φαίνεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού. Μάλιστα, μέχρι την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο κουδούνι της εταιρείας φαινόταν το όνομα του γιατρού.
11: Μια γυναίκα που έκανε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο νοσηλεύθηκε πριν ένα χρόνο σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με επιπλοκές, όπως καταγγέλει ο θεράπων γιατρός της στο Earth News.
13: Στο συγκεκριμένο κέντρο, εγώ το έμαθα, μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στο υγεία πριν ένα χρόνο σε μια παθολογική κλινική, όταν φώναξε διευθύντρια της παθολογικής κλινικής να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση. Ερχόταν από την Κύπρο, έκανε πλασμαφαίρεση για αφαίρεση πλαστικοποιητών, πολλές συνεδρίες, πλήρωσε αρκετά χρήματα.
11: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχθηκε πως υπάρχουν κενά στο υπάρχον σύστημα ελέγχων των ιατρείων και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Προανήγγειλε πως εξετάζεται η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών στην είσοδο των ιατρείων με QR code.
14: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναπτυγμένο και να μπορεί ο κάθε ασθενή μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
15: Θα γίνει αυτήν την εβδομάδα η σύσταση της σχετικής επιτροπής, η επιτροπή θα λάβει ένα έμπειρο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει τις προτάσεις της και μετά να προχωρήσουμε την νομοθέτηση αυτού του πλαισίου.
11: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να προβεί σε άρση του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τους δύο γιατρούς.
10: Στο θέμα της ενέργειας θα πάμε τώρα. Τόσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όσο και εκείνος της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει ενεργειακό σοκ, με τις δραματικές συνέπειες να είναι ορατές ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες. Ο Τραμπ πάντως επιρρύπτει ευθύνες στο Ζελένσκι για τα πλήγματα στις ενεργειακές δομές της Ρωσίας.
16: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων στη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να αποδίδει την επιδείνωση στην αστάθεια και την κλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού κόλπου.
17: Η σιτουάτσια να νυφτίνει χρήνκα χωχωτσέτσα. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками.
16: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως μεταθέτησε ευθύνες στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων οδηγούν στην αύξηση των τιμών.
18: President Zelensky not to hit the diesel plants, refineries. Is it potentially that? Because that's what's driving it up.
16: Οι επιπτώσεις περνούν ήδη στην αγορά. Στη Βουλγαρία η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε από 1,73 σε 1,87 ευρώ το λίτρο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
19: Започнах да зареждам през месец и половина. Преди зареждах, може би, през две седмици.
16: Και στη Συρία οι αυξήσεις έβγαλαν τους πολίτες στους δρόμους. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιές και απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει έως και 40% τις τιμές των καυσίμων. Η Ρωσία αποτελεί βασικό προμηθευτή πετρελαίου της χώρας. Στη Γάζα οι ελλείψεις καυσίμων περιορίζουν την ηλεκτροδότηση, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα και την περίθαλψη.
10: Σόνια Φίλη, η σύνδεσή μας, να δούμε μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της ενέργειας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
20: Παναγιώτη, σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο συμφώνησε να μην πλήξει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κάτι στο οποίο συμφώνησε και η Μόσχα, ότι δεν θα πλήξει δηλαδή τις ουκρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αποδίδει την παγκόσμια αύξηση των τιμών του πετρελαίου κίνησης στον πόλεμο, ο οποίος διαδραματίζεται εδώ και 5 χρόνια στην Ουκρανία και όχι στο μέτωπο του Ιράν. Έρχεται ενώ οι τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων, παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
10: Με αυτό θα ασχοληθούμε και θα το αναλύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σονιά. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Κατερίνας Χριστοφιλίδη, που είναι εδώ στο στούντιο, πώς ο πόλεμος στον Περσικό, παρά τα όσα λένε, ο Περσικός είναι το κομβικό εμπροκειμένο, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το ενεργειακό σοκ σε όλο τον πλανήτη, γιατί μιλάμε για τις διόδους διέλευση ουσιαστικά των δεξαμενόπλων, Κατερίνα.
2: Βλέπουμε ότι εκτοξεύεται συνεχόμενα και το Brent πετρέλαιο στους πίνακες, στους χρηματιστηριακούς, στα διεθνή χρηματιστήρια, και το φυσικό αέριο, το οποίο πριν 5 εβδομάδες το είχαμε αφήσει πολύ χαμηλότερα, τώρα έχει φτάσει σχεδόν στα 82 και έχουμε την περίοδο θέρμανση μπροστά μας. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι αυτή, ότι έχουν κλείσει, είναι οι μίκλισσες σε 2 βασικές δίωδοι που διακινούνται το πετρέλαιο. Πάμε να δούμε, μία είναι το γνωστό το Ορμούς, το οποίο διακινούσε περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πάνω από 100 δεξαμενόπλια την ημέρα. Και ξαφνικά πέφτει σήμερα στα 7 με 8 και από την άλλη πλευρά το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο και αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διακινήσει αοδαραβικό πετρέλαιο. Η βασική εναλλακτική λοιπόν είναι το λιμάνι του Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
10: Εκεί που χτυπάνε οι Χούθοι τώρα, που το πήραν οι Χούθοι.
2: Ακριβώς. Έφερνε το πετρέλαιο μέσω του East-West Pipeline, είναι ο αγωγός που διασχίζει έτσι οριζόντια όλη τη αοδαραβική Χερσόνησο, 1200 χιλιόμετρα, και από εκεί μεταφερόταν σε δεξαμενόπλαια και έφευγε μέσω του Μπάμπελ Μαντέμπ προς τον Ινδικό ωκεανό για τις ασιατικές αγορές.
10: Και επειδή είναι τεράστια η απόσταση, η απόκληση, ανεβαίνει ο χρόνος διανομής, ανεβαίνει το κόστος, ανεβαίνουν όλα.
2: Αυτό ανέβαινε σίγουρα. Τώρα όμως πλέον η Σαουδαραβία σταματά τελείως τον αγωγό για λόγους προληπτικούς, και αυτή τη στιγμή, και θα σου πω, είναι ενδεικτικό, τα αποθέματα για εξαγωγή στο λιμάνι του Γιαμπού εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα είναι μόλις για 5 με 7 ημέρες. Βασική εναλλακτική τώρα με τις δύο αυτές διόδους κλειστές είναι μόνο το να κάνεις τον περίπλο της Αφρικής. Και αυτό μπορεί να συμβεί με αφετηρία κάποιο μεσογειακό λιμάνι. Αυτό τι σημαίνει, 40 μέρες ταξίδι.
10: 40 μέρες.
1: 3 με 4.000 μίλια παραπάνω, 2 με 4 εβδομάδες παραπάνω από το κανονικό από ό,τι θα πήγαινε και φυσικά εκτοξεύεται το κόστος και επειδή είναι μικρότερες οι ποσότητες του πετρελαίου και γενικά των ενεργειακών προϊόντων που διακινούνται, ανταγωνίζονται οι χώρες συν το κόστος μεταφοράς, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Γιατί όλα αυτά φτάνουν στην Αγγλία. Άρα λοιπόν.
10: Άρα έχουμε ένα σχέδιο που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική. Άμεσα δύσκολο φαντάζομαι.
1: Άμεσα, όχι τόσο άμεσα και είναι πολύ μικρότερη εναλλακτική. Την προσπαθεί να τη βρει το Ιράκ με δύο αγωγούς. Έναν, και οι δύο ξεκινούν από το βόρειο Ιράκ, από το Κιρκούκ. Κιρκούκ Τσεϊχάν, Τουρκία. Δηλαδή βγαίνει στη Μεσόγειο. Είναι ένας αγωγός 970 χιλιομέτρων. Μπορεί να μεταφέρει όμως μόλις 220.000 βαρέλια. Αμεληταίο. Και ο άλλος αγωγός ο οποίος έχει υπογραφεί με τη Συρία είναι ο Τουρκικούκ Μπανίγιας, είναι λιμάνι της Συρίας, για 700.000 βαρέλ την ημέρα. Όμως ο αγωγός αυτός δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί κατά την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών το 2003. Άρα μιλάμε για πολύ αργότερα. Αυτή
10: και πολύ μικρές ποσότητες, όπως καταλαβαίνω.
1: Πολύ μικρές ποσότητες, δεν ικανοποιείται η ζήτηση και φυσικά παραμένει το ενεργειακό αδιέξοδο και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε για πολύ τις τιμές να ανεβαίνουν στους πίνακες στους κλιματιστήριακους.
10: Και αυτό, πολύ ωραία πάσα μου κάνεις, Κατρίνα μου, αυτό ακριβώς θα δούμε τώρα, γιατί αν δεν βρεθεί λύση τελικά στον πόλεμο, λύση τσέπας δεν θα δούμε, φοβάμαι εγώ. Πάμε να δούμε αυτές τις συνέπειες λοιπόν του ενεργειακού ράλι, στις αντλίες των πρατηρίων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον κοντά στα 2 και 15 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ λίγο χαμηλότερο.
1: Επί 20 μέρες το Brent καλπάζει με συνεχή άνοδο στους χρηματιστηριακούς πίνακες και από τα 84 δολάρια το βαρέλι στις 26 Αυγούστου στις 14 Σεπτεμβρίου σκαρφάλωσε στα 108 δολάρια το βαρέλι, ψηλότερη τιμή τετραμήνου και κατά 9% ακριβότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η ενεργειακή κρίση βαθαίνει και αγγίζει τον πυρήνα των οικονομιών σε όλο τον κόσμο. Τα βενζινάδικα δεν προλαβαίνουν να αλλάζουν τις τιμές προς τα πάνω, ενώ τα δηληστήρια προαναγγέλνουν και νέα αύξηση από την Τρίτη στην αμόλυβδη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης.
21: Και τα δηλισμένα προϊόντα όλη αυτή τη βδομάδα θα κινηθούν σαν την προηγούμενη αυξητικά με 2 και 3 λεπτά καθημερινές αυξήσεις. 2,20 θα πάνε τα καύσιμα την άλλη εβδομάδα.
1: Προς το παρόν η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,15 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,11 παρά το γεγονός της διπλής επιδότησης από δηληστήρια και κράτος.
22: Στη Γερμανία που παίρνουν μισθό 2.500 και έχει ένα 60 και εδώ με 500 ευρώ, τι θα κάνουμε.
1: Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των τιμών και εν ώψη της διαφαινόμενης κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης μελετά μέτρα στήριξης.
23: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί να το επαναλάβω θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Μαζί με το πετρέλαιο και η τιμή του φυσικού αερίου καταγράφει άλμα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας και άγγιξε τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα από 82,6 που έκλεισε την Παρασκευή. Σε αιτήσια βάση η αύξηση της ευρωπαϊκής τιμής του φυσικού αερίου ξεπερνά το 161%. Ως εκ τούτου, η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, διαμορφώνεται στα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την ώρα που ο μέσος όρος του Αυγούστου ήταν στα 133. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, άφησε ο Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας όμως την ανάγκη να σταθούν για οικιακή και επαγγελματική χρήση περισσότερα φωτοβολταϊκά ώστε να διαμορφωθούν μόνιμα προσιτές τιμές για τους πολίτες. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των ανανεώσιμων πηγών είναι ήδη έτοιμο.
24: Ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
1: Η γεωπολιτική αστάθεια και το κλείσιμο των βασικών ενεργειακών διαδρομών επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή αυτονομία, την οποία η Ελλάδα επιχειρεί τώρα να πετύχει μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
10: Μαζί μας η Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία θα μας περιγράψει αυτό που άκουσαμε τον Υπουργό να περιγράφει επί της ουσίας για τη λεγόμενη αυτοκατανάλωση. Καταλαβαίνω σωστά, είναι αυτό που λέμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, κάτι τέτοιο είναι.
25: Και όχι μόνο, είναι για όλες τις μορφές αυτοκατανάλωσης και φέρνει αυτό το πλαίσιο η υπουργική απόφαση που υπογράφηκε σήμερα. Ουσιαστικά μία διόρθωση που την περιμέναμε πολύ καιρό, παραπάνω από δύο χρόνια και δύο μεγάλες αλλαγές. Να ξεκινήσουμε με τη διόρθωση γιατί αφορά πολύ κόσμο. Το 2024 που έληξε το προηγούμενο σύστημα με το οποίο γινόταν η εκαθάριση των λογαριασμών αυτών που είχαν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι τους, είχαμε το πλαίσιο να θυμίσουμε του εικονικού συμψηφισμού όπου αν εγώ παρήγαγα 150 κιλοβατόρες και ξόδευα 200, στο τέλος πλήρωνα μόνο τις 50 ανεξάρτητα από τι ώρα τις είχα καταναλώσει. Αυτό άλλαξε το 24 και ουσιαστικά το πόσο αποζημιώνονται οι κιλοβατόρες που έχω παράξει και πόσο πληρώνω εξαρτάται από την ώρα που καταναλώνω ακριβώς. Αλλά αυτό είχε παγώσει. Ουσιαστικά η αγορά είχε παγώσει. Έρχεται λοιπόν η υπουργική απόφαση και ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η εκαθάριση και να προχωρήσει το νέο σχήμα.
10: Ωραία. Αυτοκατανάλωση πώς κάνουμε τώρα?
25: Αυτό είναι για φωτοβολταϊκά είτε στη στέγη με αποθήκευση ή χωρίς. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τις μπαταρίες χωρίς φωτοβολταϊκό. Δηλαδή μια μπαταρία που θα μπορεί να τραβάει ενέργεια το μεσημέρι για παράδειγμα, που οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, να την κρατάει και να την καταναλώνουμε το βράδυ όπου οι τιμές είναι πολύ ακριβότερες. Βέβαια εδώ θα γίνει χρήση των δυναμικών πορτοκαλί, όπως τα ξέρουμε, τιμολογίων που ακόμα είναι στα σπάργανα. Και φυσικά των έξυπνων ορολογιών. Ο τρίτος τρόπος αφορά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Έχουν πολύ μικρή ισχύ, έως 800 βάτ. Είναι πολύ μικρότερη η ισχύ τους από τα φωτοβολταϊκά που είναι στη στέγη.
10: Μάλιστα.
25: Αλλά αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από το ΔΔΕ, να βγουν οι προδιαγραφές, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ένα με δύο μήνες. Ακριβώς.
10: Μαρίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σκληρή είναι η πολιτική κόντρα για την παρουσία των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών και τις εξαγγελίες τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τη μια, η αντιπαράθεση για τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους και από την άλλη, για τους στόχους και τις μετεκλογικές συνεργασίες.
3: Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 14η σύνταξη. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000.
3: Σκληρή κριτική από την κυβέρνηση.
5: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ. Όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε για ένα θαύμα.
3: Αντιπαράθεση και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
6: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχουν βάλει εγώ και με καλά. Εάν δουλεύαν σοβαρά, θα μπορούσαν να πούν 10 πράγματα στην υγεία που δεν έχουν γίνει. Αυτοί επιλέξαν να πούνε τα 10 πράγματα που έχουν γίνει.
7: Αυτή είναι μια άλλη φιλοσοφία. Δεν μένουμε στις κορδέλες.
25: Εμείς
7: συνεχίζουμε μετά από αυτές. Κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία μένουν στις κορδέλες, είναι ψαλίδια. Και μας λένε πείτε μας και ευχαριστώ.
8: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης σε ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του.
26: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μπαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλουσίους.
3: Το ΠΑΣΟΚ έθεσε τον στόχο του πρώτου κόμματος. Απορρίπτει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ασκώντας παράλληλα αιχμηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, πυροδοτώντας νέα αιστεία πολιτικής κόντρας.
27: Εμείς διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα. Διαφωνούμε και με τον κύριο Τσίπρα σε πάρα πολλά. Αν θέλει να έχουμε πολιτική αλλαγή το 27, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχει μία επιλογή. Το ΠΑΣΟΚ.
5: Στο τέλος ημέρας θα αποφασίσουν οι πολίτες. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που λέει και δείχνει ότι η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική. Δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
28: Στόχος είναι η εκλογική νίκη, είναι η πρώτη θέση και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης την πρώτη Κυριακή.
3: Οι τόνοι ανεβαίνουν στην πορεία προς τις εκλογές.
10: Εκλογικό θρίλερ έχουμε στη Σουηδία με την κάλπη να μην αναδεικνύει καθαρό νικητή. Η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ούλφ Κρίστερσον. Μεγάλη χαμένη η ακροδεξιά που έβγαινε πρώτη στις δημοσκοπήσεις αλλά τελικά έπεσε στην τρίτη θέση.
29: Κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ήθελαν να προηγείται η ακροδεξιά, η παράταξη της κεντροαριστεράς στη Σουηδία διατηρεί οριακό προβάδισμα. Η Μαγδαλένα Άντερσον, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει στην εξουσία από την οποία αποχώρησε το 2022, αν και δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultaten. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
29: Υποστηρικτής της και ο Μπένι Άντερσον τον Άμπα, ο οποίος μάλιστα άλλαξε το θρυλικό Μάμα Μία σε Μαγδαλένα. Και ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κρίστερσον τονίζει ότι το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό.
9: Det kan ta tid, men vi har inte bråttom. Rätt är viktigare än fort.
29: Στην τρίτη θέση με απώλειες η ακροδεξιά. Ο ηγέτης της Γίμι Όκεσον αναγνώρισε ότι το κόμμα του δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως είναι νικητές.
11: Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat.
29: Οι εκλογές, αν και απίθανο να αλλάξουν την πορεία της φιλοδυτικής στάσης της Σουηδίας, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα θα μπορούσαν να επαναφέρουν τη χώρα στις φιλελεύθερες παραδόσεις της και να ανακόψουν τη σκληρή δεξιά πολιτική καταστολής της μετανάστευσης.
10: Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκέντ Ριτζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Μοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος σε 2 φορές ισόβια κάθριξη, ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής.
12: Δραπέτης και επισήμως πλέον ο Αλκέντ Ριτζάι, γνωστός κυρίως από τις κινηματογραφικές αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Ο κακοποιός δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού το πρωί, ως όφιλε. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν και ο Αλκέντ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και από εκείνη τη στιγμή ξημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
0: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού που κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτηση.
12: Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένους κρατούμενους είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026. 16 άδειες με την τελευταία ανέλυκε σήμερα, χωρίς να έχει επιστρέψει το πρωί στις φυλακές Δομοκού ως όφιλε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η αμυστήραση δέχτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, κλείσει για πυροβολισμού στο σημείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο 2 κάλικες και κοιλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γυαλιών στον Αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραυμοσφαίρα στη Γάμπα. Κάποια στιγμή και ενώ περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Το Αλκέντ Ριτζάι, που ήταν εκεί με 2 φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλε δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία. Τότε ήρθαν στα χέρια και βγήκαν και άλλα άτομα από την επιχείρηση έξω. Κάτι συμπλοκεί ο Αλκέντ Ριτζάι, τραβήξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, που φέρεται να δούλευε εκεί ως προστασία, πυροβόλησε προς το μέρος του. Οι σφαίρες όμως προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων 2 εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αλκέντ Ριτζάι και οι 2 φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και 39χρονος σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ηθική αυτουργία σε παράνομη προφορία και προφορία, ενώ επιπλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόθελψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.
10: Θοδωρής Παναγιωτίδης εδώ στο στούντιο για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Αλκέντ Ριτζάι.
13: Πραγματικά βίος και πολιτεία. Η πρώτη γνωριμία του με τις ελληνικές διοικητικές αρχές είναι μόλις τη δεκαετία του 90 για υποθέσεις ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε μάλιστα για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποιεί την πρώτη του κινηματογραφική απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο. Ακριβώς το θυμόμαστε όλοι από τις φυλακές Κορυδαλλού που προσγειώθηκε στο σχιστό. Όντας δραπέτης, ενεπλάκη και σε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Τον Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο πάλι από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πάλι με συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα, προσγειώνοντας αυτή τη φορά το ελικόπτερο στις Αφίθνες. Το 2013 επιχείρησε να αποδράσει εκ νέου παίρνοντας 5 φρουρούς των φυλακών Μαλανδρίνου, ο Μύρους, με ψεύτικη βόμβα, μέχρι που αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από την Λαμία κατά τη διάρκεια αδειάστου μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και φτάνουμε στη φετινή χρονιά, όπου ήδη τελούσε και υποέρευνα για τη δολοφονία εγκλήσου των φυλακών Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο τους.
10: Πάντως 16 άδειες έχει επιστρέψει κανονικά. Δεν επιστρέφει τώρα, κακό του κεφαλιού του νομίζω, γιατί όλα αυτά μετράνε συνέχεια στα ενδεχόμενα υποφυλάκησης κτλ.
26: Σίγουρα.
10: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα, ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Χανίων. Πάμε στην Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει λεπτομέρειες. Έχει συλληφθεί η μητέρα του, Κατερίνα.
2: Έχει συλληφθεί η μητέρα του. Οι γιατροί διαπίστωσαν χθες βράδυ, όπως είπες και εσύ, Παναγιώτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου, όταν διαπιστώθηκαν αυτά τα βαριά τραύματα, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, 18χρονη μητέρα, η οποία μεγαλώνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, μόνη της το παιδί. Οδηγήθηκε η μητέρα σήμερα στον εισαγγελέα. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, είναι σοβαρό το μωρό, αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή.
10: Ας ελπίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής θα πάμε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Ιεμένη, με την τιμή του πετρελαίου, όπως είπαμε και προηγουμένως, να εκτοξεύεται, αφού έκλεισε και ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Στον πάγο όμως έχουν μπει και οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ.
14: Ξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση στο σαουδαραβικό αγωγό που μεταφέρει αργό προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη διακοπή της λειτουργίας του για εβδομάδες. Καθώς ελάχιστα τάνκερ περνούν πλέον από τα στενά του Ορμούς, φόβοι για την ασφάλεια των πετρελαιοφόρων εκφράζονται και για τη διέλευση από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού οι Χούθοι έχουν καταλάβει τα παράλια αλλά και νησιά στην κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοεία θαλάσσια οδό. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την καταστροφή στον αγωγό East-West που μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια αργού καθημερινά προς τη Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ριάντ κατηγορεί φιλοϊρανικές δυνάμεις από το Ιράκ. Οι Χούθοι που έχουν ανακοινώσει ότι θα χτυπούν όποιο σαουδαραβικό τάνκερ περάσει από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ προελάβουν στην Ιεμένη και ανακοίνωσαν νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία.
15: وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
14: Οι Σαουδάραβες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Ιεμένης εξαπέλυσαν σχεδόν 300 επιθέσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι το Ριάντ ζήτησε την αναβολή κρίσιμης συνάντησης χωρών του κόλπου στο Όμαν για τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενα την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ιεμένη.
16: Τفاهم بين ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی نهایی شده. خب ما با مشورت عمان در مورد گام بعدی اینکه به چه شکل.
14: Η διεθνής κοινότητα ελπίζει ότι στο Σουλτανάτο του Ομάν οι δύο χώρες που έχουν ακτές στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς θα ανακοινώναν συμφωνία για τη διέλευση από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Η αγωνία όμως...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: CIA, David Petraeus.
2: То есть эскалация.
3: И террор Путина буквально стукает у двери Европейского Союза и НАТО.
1: И русские эпитеты. Στην πόρτα του ΝΑΤΟ ακολουθεί την κλιμάκωση με απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος που αποδίδονται στη Μόσχα. Ευρώπη και ΝΑΤΟ απορρίπτουν τις ρωσικές προσπάθειες εκφοβισμού στις Δύσεις, όπως λένε, και υπόσχονται ότι η στήριξή τους στην Ουκρανία παραμένει αταλάντευτη.
4: Πάμε να δούμε σύνδεσή μας τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό, καθώς εντοπίστηκαν 20 τόνοι ακατάλληλου για κατανάλωση τόνου, οι οποίοι προέρχονταν από την Τουρκία, Γιώργο, έτσι.
5: Παναγιώτη, μιλάμε για ένα ολόκληρο φορτίο σχεδόν 20 τόνων με ακατάλληλο τόνο σε κονσέρβες προερχόμενο από την Τουρκία, τον οποίο κατέσχεσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, στο φορτίο στο οποίο εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης. Όλα ξεκίνησαν ύστερα από δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος συνοριακός σταθμός ελέγχου στον Πειραιά. Ακολούθησε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη χημική υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι η μέση τιμή ισταμίνης αλλήλεται στα 574,10 μιλιγκράμμα ανά κιλό, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Τώρα, τι συνεπάγεται αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό? Μιλώντας με ιατρικές πηγές, μας είπαν ότι μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης, τα οποία μπορεί να συνοδεύονται και από έντονο πονοκέφαλο και εξάνθημα, το οποίο μιμείται την αλλεργική αντίδραση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο, Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, δεν ήξερα την ισταμίνη, να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτό ήταν εντελώς ακατάλληλο για να το φάει άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία της μητέρας του Βάιου Βλάχου που χάθηκε στο δυστύχημα, ενώ συγγενείς μηχανοδηγών και εργαζομένων τόνισαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας.
6: Με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων, συνεχίστηκε η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Στην κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου, δάκρυσαν ακόμη και συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων.
7: Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών και εγώ θα είμαι πάντα 59 ετών, γιατί ο χρόνος σταμάτησε το Φλεβάρι του 2023.
8: Ζητάω δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί μου. Και περιμένω απαντήσεις και αποφάσεις.
9: Δεν ήταν μια μέρα η οποία ήταν συναισθηματικά φορτισμένη με τις καταθέσεις από τις μητέρες. Εστιάσαμε λίγο και στο επιχειρησιακό κομμάτι, στο νομικό κομμάτι. Έχει ξεκινήσει η δίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και από τη συμπεριφορά την ανθρώπινη, γιατί ξέρετε, σε εμάς τόσο συγκινείς, στην απώλεια των παιδιών παίζει και το κομμάτι της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς πάρα πολύ τον ρόλο.
6: Κατέθεσαν συγγενείς μηχανοδηγών και εργαζομένων, οι οποίοι τόνισαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας.
10: Ο σιδηρόδρομος είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου. Ένα κακέκτυπο. Απαξιώθηκε σκόπιμα, στοχευμένα.
6: Να γίνει δεκτό το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, πρότεινε στην έδρα η εισαγγελέας. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη.
4: 104 χρόνια συμπληρώθηκαν, κυρίες και κύριοι, από την κορύφωση της μικρασιατικής καταστροφής το 1922. Σαν σήμερα πυρπολήθηκε η Σμύρνη, γεγονός που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τραγωδία την οποία βίωσε ποτέ ο Ελληνισμός και έγιναν απόσπαστο μέρος της συλλογικής εθνικής μνήμης. Τη θλιβερή επέτειο τίμησε η Βουλή.
11: Τις σκοτεινές μέρες του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1922, η άτακτη οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία δίνει την ευκαιρία στους νεότουρκους του Κεμάλ να ολοκληρώσουν την εθνοκάθαρση που ξεκίνησε σταδιακά από το 1914. Σφαγές, φωτιές, λαιλασίες, δεκάδες χιλιάδες νεκροί μόνο στη Σμύρνη σηματοδοτούν το τέλος της προαιώνιας παρουσίας του ελληνισμού στη γη της Ιωνίας, αλλά και τον ενταφιασμό της μεγάλης ιδέας. Από το 1923 και μετά, οι Έλληνες ζουν πίσω από τα σύνορα του εθνικού κράτους.
12: Σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγής τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
11: Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ιστορική μνήμη.
12: Η καταστροφή της Σμύρνης υπήρξε ένα πραγματικό ολοκαύτωμα για τον ελληνισμό και μια βαθιά πληγή στην ελληνική ψυχή.
11: Για βίωξη ριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού, μιλάει το Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται.
10: Τιμάμε όμως και την δύναμη των μικρασιατών προσφύγων. Με την δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας.
11: Μηνύματα από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
13: Είναι αφορμή για αναστοχασμό, για όσα έγιναν και δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε. Γιατί ένας λαός που ξεχνά την ιστορία γίνεται ευάλωτος σε εκείνους που θέλουν να την ξαναγράψουν.
14: Πρέπει να δυναμώσει πάλι του λαού μας για απεμπλοκή από τα πολεμικά μέτωπα.
15: Οι λαοί πληρώνουν και πληρώνουν και πληρώνουν και πληρώνουν ξανά τον εθνικισμό, τον πόλεμο, τις αποφάσεις των μεγάλων.
16: Δεν ήταν ένα στρατιωτικό ατύχημα ενός καλοκαιριού. Ήταν μια διαδικασία 9 ετών από το 1914 μέχρι το 1923. Με σχεδιασμό.
17: Δεν μας έχει διδάξει τίποτα ιστορία. Κακώς, γιατί η μνήμη έχει απαιτήσεις από τη σημερινή Ελλάδα.
18: Η σημερινή μέρα μνήμης μας κάνει να θυμόμαστε τη γενοκτονία, την εθνοκάθαρση, την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Να υπερασπιζόμαστε όλους εκείνους τους λαούς που βιώνουν τα ίδια πράγματα σήμερα.
11: Η μέρα μνήμης καθιερώθηκε το Σεπτέμβριο του 1998.
4: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
1: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
2: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
1: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
3: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
1: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
5: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
4: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
5: Επιτυχίες, προκλήσεις.
4: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
5: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
4: Από τις κοινότητες του κόσμου
5: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
1: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος καθώς έκανε το 4-4 με την νίκη 3-0 επί του Πανετολικού. Πέμπτη και στους μείον 4 βαθμούς από την κορυφή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα, ενώ την αυριανή τελευταία μέρα των μεταγραφών θέλει να προλάβει ο Ολυμπιακός ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του με center for.
7: Πιο καλή μοναξιά για το τρυφί.
8: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
9: Δηλαδή δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Όχι ότι καλύτερο ο Αλγουαθίλ να ακούει στον τεμπούντο του μαζικά το όνομα του Μεντιλίβαρ και σχεδόν όλο το γήπεδο να αποδοκιμάζει. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 29χρονο center for τη Samsung Sport Μάριους Μουαντιλματζή, διεθνή με το Τσάντ. Ο Ζοφρέ Μονκαντά διαπραγματεύεται με την Τωρίνο για τον 30χρονο διεθνή Σκοτσέζο Τσε Άνταμς. Αλλά και ο Αντώνιο Κορδόν έχει βάλει επιτάπητο στο όνομα του Μπόρχα Ιγκλέσια στη Θέλτα. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μέσω επιθετικού Ρεμί Κάμπελα με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
6: Πρώτη ήττα φέτος για τη Γιουβέντους, 3-2 έχασε στην έδρα της Σασουόλο στις καθυστερήσεις. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης του Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με 2 γκολ ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε με 3-1.
10: Δύο τέρματα πέτυχε ο Παυλίδης στο νικηφόρο 3-1 της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε. Το πρώτο στο 21ο λεπτό και το δεύτερο στο 88ο από το σημείο του πέναλτι. Το τρίτο γκολ των αετών σημείωσε ο Πρεστιάνη στο 93. Η Ζιλ Βιθέντε είχε προηγηθεί με τον Ερνάντεθ στο 7ο λεπτό. Στην Ισπανία η Ατλέτικο δυσκολεύτηκε, τελικά όμως νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Σοσιεδάδ. Ο Γκριμάλντο με πέναλτι το 0-1 στο 84, σιρτό πλασέ του Ντέιβιντ 0-2 στο 90. Το σκορ έκλεισε ο Σιμεώνε στο 95 λεπτό. Στην Ιταλία η Σασουόλο νίκησε 3-2 τη Γιουβέντους. Ο Εσπόζιτο το 1-0 στο 65. Ο Ζεγκρόβα έφερε το μάτς στα ίσια στο 82. Ο Μπόουι έκανε το 2-1 στο 81 το λεπτό για να ισοφαρίσει εκ νέου ο Ζεγκρόβα αμέσως μετά. Ωραιότατο πλασέ του Άτζιτς, νίκη για τη Σασουόλο στο 94 λεπτό. Στο Ντιέγκο Μαραντόνα, Νάπολη Μπολόνια 1-0 με τέρμα του Λομπότκα στο 66. Στη Γαλλία, Μπρέστ Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 με γκολ του Φεράν Τόρες στο 5 λεπτό.
11: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργία Σαβανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Ευθέως. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: 참
1: 구파로 와
2: Είπαμε από εδώ για να κόψουμε δρόμο.
0: Δρόμο, πού τον βλέπεις?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με καταιγίδες στα νότια και θερμοκρασίες
1: κάτω από... This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Cosmos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος FM.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: από παντού.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: στο βλέντι της ψυχής μου που δεν έκανα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε, και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: ποτέ. Όπως έστωσε σκηνή σου, άλλο δεν σ' αντέχομαι. Εξήγησε.
1: Και όσα μας ενώνουν.
2: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
3: Αγαπάω, βοβάκα μου.
1: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των δύο γιατρών του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης προσδιορίσε την ώρα θανάτου μία περίπου ώρα προτού κληθεί το ΕΚΑΒ. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες κόσμου συνέρευσαν στο ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να τον αποχαιρετήσουν. Συνάδελφοί του και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου έδωσαν το παρόν. Την τιμή των 108 δολαρίων το βαρέλι άγγιξε τον Brent εξαιτίας της κλιμάκωσης στον Περσικό κόλπο. Μετά τις επιθέσεις των Χούθη έκλεισε και ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας. Οι συνέπειες στην Αγγλία, κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο διαβόητος βαρυπινίτης Αλκέντ Ριτζάι εμπλέκεται στους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Οι αρχές τον θεωρούν δραπέτη καθώς ήταν εκτός φυλακής με άδεια και δεν επέστρεψε στο δομοκό. Εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία, προβάδισμα της κεντροαριστεράς με ισχνή πλειοψηφία τριών εδρών. Στην τρίτη θέση η ακροδεξιά που έβγαινε πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ευρήματα των διοκτικών αρχών που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή καταλήγουν στο ότι υπήρξε ένα κενό μίας ώρας προτού ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ από τους δύο γιατρούς. Αυτό προκύπτει από την ένδειξη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να διέκοψε τη λειτουργία του όταν σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε σήμερα το πρωί στον ανακριτή, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των δύο γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Με το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ποινικός κώδικας προβλέπει μία μόνη ποινή αυτή της ισοβίου κατρίξεως.
2: Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13:55, ενώ στις 14:05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14:14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνει την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.
3: Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, ενώ του τοποθετήσαμε και απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος.
2: Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, την παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, για να πούν το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη που άγγιξε με τα τραγούδια του στιγμές της ζωής τους, δένοντας τις αναμνήσεις με τη δική του φωνή. Συγκίνηση παρακτικά γιατί για τον θάνατο σε έναν υποτιθέμενο χώρο ιατρείου με τα σοκαριστικά στοιχεία να βλέπουν κάθε μέρα το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε μία ζωή. Το ίστατο χέρι ταξίδεψε σε ένα συγκίνηση παρακτικά γιατί για τον φτώ σε έναν υποτιθέμενο χώρο ιατρείου με σοκαριστικά στοιχεία να βλέπουν κάθε μέρα το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε μία ζωή. Το χέρι ταξίδεψε σε ένα

0: όρος του Γιώργου Μαζονάκη εξέρχεται με χειροκροτήματα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Είναι όλοι εκεί για το τελευταίο αντίο. Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί και απλός κόσμος. Να περνάς
1: από εδώ. Ο Γιώργος θα είναι πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, στους συναδέλφους του.
2: Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του.
3: Ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
4: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, σε μια περιοχή που αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη από τα παιδικά του χρόνια.
5: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
6: Προσωπικά τον γνωρίζω από το 2006. Ίσως από τα φώτα ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
0: Η προσέλευση ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ στη Λαϊκή Αγρυπνία. Η εικόνα παρέμεινε ίδια για ώρες, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να περιμένουν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.
5: Από μικρή τραγουδά τα τραγούδια του, θα μείνει αξέχαστος.
7: Μεγάλη αδικία αυτό είναι που δεν το αξίζει τους θάνατους.
0: Συντετριμένη και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Θαυμαστές του χορεύουν ζεϊμπέκικο έξω από την εκκλησία σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του αποχαιρετισμού.
8: Δεν πρόκειται να ξαναβγεί και δεύτερο.
9: Πίσω μου φαίνονται οι δεκάδες ανθοδέσμες που άφησαν φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη. Μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της αγάπης προς το πρόσωπο του τραγουδιστή. Ανοίγω.
0: Κατά την εξόδιο ακολουθία, ο Μητροπολίτης Νίκαιας συγκίνησε με τον επικίδιό του, μιλώντας για το φιλανθρωπικό έργο του τραγουδιστή και την ιδιαίτερη σχέση που είχε με την πόλη του.
10: Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο ιερή ακολουθία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του, και στη σκέψη έρχεται μια ρίση ενός αρχαίου ιστορικού, πως ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.
7: Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
11: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι.
0: Αποχαιρετήσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη που κατάφερε με το ταλέντο του και την αυθεντικότητά του, με την χαρακτηριστική μοναδική χρειά του, να μπει στις καρδιές μας, να τραγουδήσει τις ιστορίες μας, να κερδίσει την ανυπόκριτη αγάπη των ανθρώπων.
12: Πόσο ηχηρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο χαιρή θα είναι και η απουσία του.
13: Έχει ορφάνευση και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευσε ο κόσμος από ένα καλό παιδί.
0: Στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη αναφέρθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.
14: Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί του Θεού και μέσα στο σκοτάδι, γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι, ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το φως. Στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά, γιατί έτσι συνειδητά επέλεγε, δίπλα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, χωρίς να ζητά αναγνώριση και χωρίς να μετατρέπει αυτή την ανάγκη του άλλου σε αφορμή προσωπικής προβολής.
15: Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, μικρή και μεγάλη σε κλίμα συγκίνησης ακολούθησαν την κοπή με κατεύθυνση το 3ο νεκροταφείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η ταφή πραγματοποιήθηκε με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.
16: Μία λαοθάλασσα ανθρώπων όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκε από χθες το απόγευμα στη Νίκαια για να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Με τραγούδια και δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν το δικό τους λαϊκό παιδί στην ίδια γειτονιά που μεγάλωσε.

0: μαζί τραγουδούν τις επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, ενώ σταθμευμένα αυτοκίνητα παίζουν στη διαπασόν τα τραγούδια του. Ο Μαζό έχει επιστρέψει στην παλιά του γειτονιά και ο κόσμος της τον αποθεώνει ξενυχτώντας μαζί του. Είναι έτσι το απόγευμα και έξω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας δεν πέφτει καρφίτσα.
1: Είσαι το λάθος μου το τελευταίο.
0: Μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν φτάσει ακόμη και με πούλμαν για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κάποιοι πάνω σε φορτηγάκια, άλλοι κρεμασμένοι σε μπαλκόνια και άλλοι στριμωγμένοι στα κυκλειδώματα περιμένουν υπομονητικά για να τον αποχαιρετήσουν.
2: Τον παρακολουθούσαμε χρόνια, 30 χρόνια, την ακτιβία μας.
3: Είχε όλη την γκάμα των τραγουδιών, έλεγε τα πάντα. Από ροκ, από λαϊκά.
4: Ένα κερί να ανάψουμε και να αποτίθουμε φόρο τιμή στον καλλιτέχνη.
5: Ήτανε πάντα στις καρδιές μας σαν άνθρωπος και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
6: 4 η ώρα και ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη.
7: Μπαίνω Περιστέρη, αντιγύσα να δουλεύω στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και σχόλασα τη δουλειά μου και ήρθα μόνο για τον Γιώργο.
8: Είμαι εδώ για να αποχαιρετήσω και να τιμήσω έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν ωραίο άνθρωπο και ένα πολύ σημαντικό ερμηνευτή.
9: Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τη φωνή του. Η συγκίνηση για τον πρόωρο χαμό του λαϊκού καλλιτέχνη έχει συγκλονίσει.
10: Κρίμα, άδικο, κρίμα. Σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν και πάντα θα είναι στην καρδιά μας.
0: Στις πίστες και τις μουσικές σκηνές αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη, συναδελφή του από όλο το φάσμα της μουσικής.
11: Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών δεν έκανε μόνο παράτυπα πλάσμα.
12: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
13: Συγκεκριμένο κέντρο, εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν ένα χρόνο σε μια παθολογική κλινική. Όταν φώναξε η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση, έρχονταν από την Κύπρο, έκανε πλασμαφαίρεση διαφαίρεση πλαστικοποιητών, πολλές συνεδρίες, πήρε αρκετά χρήματα.
14: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχθηκε πως υπάρχουν κενά στο υπάρχον σύστημα ελέγχων των ιατρείων και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Προανήγγειλε πως εξετάζεται η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών στην είσοδο των ιατρείων με QR code.
15: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναπτυγμένο και να μπορεί ο κάθε ασθενή μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
16: Θα γίνει αυτήν την εβδομάδα η σύσταση της σχετικής επιτροπής. Η επιτροπή θα λάβει ένα έμπειρο χρονοτολογία με αυτά ουσιαστικά προτάσεις της.
15: και μετά προχωρήσουμε στην νομοθέτηση αυτού του πλαισίου.
14: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να προβεί σε άρση του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τους δύο γιατρούς.
11: Αλλάζουμε θέμα. Ενεργειακό σοκ προκαλούν οι ενεξελίξει πόλεμοι τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία, με τις δραματικές συνέπειες να είναι ορατές, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως επιρρύπτει ευθύνες στο Ζελένσκι για τα πλήγματα στις ενεργειακές δομές της Ρωσίας.
17: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων στη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να αποδίδει την επιδείνωση στην αστάθεια και την κλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού κόλπου.
18: Η σιτουάτσια να νυφτινιχ ρίνκαχ ουχουτσάεται. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками.
17: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως μεταθέτησε ευθύνες στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων οδηγούν στην αύξηση των τιμών.
19: President Zelensky not to hit the diesel plants, refineries. Is it potentially that the... Because that's what's driving it up.
17: Οι επιπτώσεις περνούν ήδη στην αγορά. Στη Βουλγαρία η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε από 1,73 σε 1,87 ευρώ το λίτρο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
20: Започнах зареждам през месец и половина. Преди зареждах, може би през две седмици.
17: Και στη Συρία οι αυξήσεις έβγαλαν τους πολίτες στους δρόμους. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιές και απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει έως και 40% τις τιμές των καυσίμων. Η Ρωσία αποτελεί βασικό προμηθευτή πετρελαίου της χώρας. Στη Γάζα οι ελλείψεις καυσίμων περιορίζουν την ηλεκτροδότηση, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα και την περίθαλψη.
11: Και Γεωργία Κρυμπάρδη, είχαμε νέα ανάρτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, στην οποία αναφέρει ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους.
21: Ακριβώς, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν να χτυπούν η μία ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης. Αυτό έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social και απέδωσε τη ραγδαία αύξηση στις τιμές των καυσίμων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν. Λίγο αργότερα ήρθε ανάρτηση στο X από τον Ουκρανό Πρόεδρο. Είπε λοιπόν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, αν οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, κρίσιμων υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων».
11: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το ενεργειακό ράλι επηρεάζει τις τιμές στις αντλίες των πρατηρίων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται πλέον κοντά στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ λίγο χαμηλότερα.
22: Επί 20 μέρες το Brent καλπάζει με συνεχή άνοδο στους χρηματιστηριακούς πίνακες και από τα 84 δολάρια το βαρέλι στις 26 Αυγούστου, στις 14 Σεπτεμβρίου σκαρφάλωσε στα 108 δολάρια το βαρέλι, ψηλότερη τιμή τετραμήνου και κατά 9% ακριβότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η ενεργειακή κρίση βαθαίνει και αγγίζει τον πυρήνα των οικονομιών σε όλο τον κόσμο. Τα βενζινάδικα δεν προλαβαίνουν να αλλάζουν τις τιμές προς τα πάνω, ενώ τα δηληστήρια προαναγγέλνουν και νέα αύξηση από την Τρίτη στην αμόλυβδη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης.
23: Και τα δηλισμένα προϊόντα όλη αυτή τη βδομάδα θα κινηθούν σαν την προηγούμενη αυξητικά με 2 και 3 λεπτά καθημερινές αυξήσεις. 2,20 θα πάνε τα καύσιμα την άλλη εβδομάδα.
22: Προς το παρόν η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,15 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,11 παρά το γεγονός της διπλής επιδότησης από δηληστήρια και κράτος.
24: Στη Γερμανία που παίρνουν μισθό 2.500 και έχει ένα 60 και εδώ με 500 ευρώ, τι θα κάνουμε?
22: Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των τιμών και εν ώψη της διαφαινόμενης κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης μελετά μέτρα στήριξης.
25: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί να το επαναλάβω θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
22: Μαζί με το πετρέλαιο και η τιμή του φυσικού αερίου καταγράφει άλμα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας και άντιξε τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα από 82,6 που έκλεισε την Παρασκευή. Σε αιτήσια βάση, η αύξηση της ευρωπαϊκής τιμής του φυσικού αερίου ξεπερνά το 161%. Ως εκ τούτου, η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, διαμορφώνεται στα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την ώρα που ο μέσος όρος του Αυγούστου ήταν στα 133. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, άφησε ο Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας όμως την ανάγκη να εγκατασταθούν για οικιακή και επαγγελματική χρήση περισσότερα φωτοβολταϊκά ώστε να διαμορφωθούν μόνιμα προσιτές τιμές για τους πολίτες. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των ανανεώσιμων πηγών είναι ήδη έτοιμο.
1: Ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
22: Η γεωπολιτική αστάθεια και το κλείσιμο των βασικών ενεργειακών διαδρομών επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή αυτονομία, την οποία η Ελλάδα επιχειρεί τώρα να πετύχει μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατατέθηκε το νέο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ρεύματος με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Άκη Αθανασόπουλε, τι προβλέπουν οι τρεις μεγάλες αλλαγές?
2: Έχουμε λοιπόν την υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο κ. Παπασταύρου αλλά και ο υφυπουργός ο κ. Τσάφος, και αυτή λοιπόν η υπουργική απόφαση δημιουργεί το νέο πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε σαν Τριάννα και το οποίο έρχεται να διορθώσει και κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν αλλά να διαμορφώσει και ένα νέο περιβάλλον στο οποίο πλέον καθορίζονται διαδικασίες και μάλιστα είναι και πιο απλοποιημένες σχέση με το παρελθόν για το πώς μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στη στέχη και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις και πώς μπορεί να γίνει η αποθήκευση και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η αποθήκευση διότι μπορεί κάποιος να βάλει μπαταρία, να αποθηκεύει δηλαδή ρεύμα χωρίς φωτοβολταϊκά. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Πρέπει να έχει οπωσδήποτε έναν έξυπνο δυναμικό μετρητή και να τραβάει ρεύμα από το δίκτυο όταν είναι φθηνή η χρέωση, γι' αυτό λέω έξυπνο μετρητή, το ρεύμα αυτό να πηγαίνει στην μπαταρία, να αποθηκεύεται και να το χρησιμοποιεί αργότερα κάποιες άλλες ώρες της ημέρας που το χρειάζεται και που η χρέωση είναι υψηλότερη και άρα να χρησιμοποιεί το ρεύμα της μπαταρίας και όχι του δικτύου που θα είναι πιο ακριβό. Υπάρχει επίσης, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, το οποίο προβλέπει ότι θα μπορούν να εγκατασταθούν μικρά φωτοβολταϊκά στα σπίτια μας μέχρι 800 βατ. Απλώς εκκρεμούν ακόμα κάποιες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας οι οποίες αναμένεται, Αντριάννα, να γίνουν γνωστές το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Σκληρή είναι η πολιτική κόντρα για την παρουσία των αρχηγών και τις εξαγγελίες τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Από τη μία η αντιπαράθεση για τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους και από την άλλη για τους στόχους και τις μετεκλογικές συνεργασίες.
3: Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Εκατομμύρια.
3: Σκληρή κριτική από την κυβέρνηση.
5: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
3: Αντιπαράθεση και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
6: Επέκταση της θηλιατρικής παντού. Αυτό είναι. Να σου πέφτουν τα μαλλιά, ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά. Εάν δουλεύαν σοβαρά, θα μπορούσαν να πούν 10 πράγματα στην υγεία που δεν έχουν γίνει. Αυτοί επιλέξαν να πούνε τα 10 πράγματα που έχουν γίνει.
26: Αυτή είναι μια άλλη φιλοσοφία. Δεν μένουμε στις κορδέλες. Μην συνεχίζουμε μετά από αυτές. Κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία μένουν στις κορδέλες στα ψαλίδια και μας λένε πείτε μας και ευχαριστώ.
27: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης σε έναν στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του.
28: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μπαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλουσίους.
3: Το ΠΑΣΟΚ έθεσε τον στόχο του πρώτου κόμματος. Απορρίπτει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ασκώντας παράλληλα αιχμηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, πυροδοτώντας νέα αιστεία πολιτικής κόντρας.
29: Εμείς διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία,
0: Σε όλα διαφωνούμε και με τον κύριο Τσίπρα, σε πάρα πολλά. Αν θέλει να έχουμε πολιτική αλλαγή το 27, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχει μία επιλογή. Το Πασόκ.
5: Στο τέλος ημέρας θα αποφασίσουν οι πολίτες. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που λέει και δείχνει ότι η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική. Δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
7: Στόχος είναι η εκλογική νίκη, είναι η πρώτη θέση και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης την πρώτη Κυριακή.
3: Οι τόνοι ανεβαίνουν στην πορεία προς τις εκλογές.
11: Θέση του ότι οι δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας και η αναφορά του σε μικρότερη διάρκεια επιδότησης αποτελούσε προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική κατεύθυνση, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιρρύπτοντας την αντιπολίτευση ότι προχώρησε σε κοπτοραπτική των δηλώσεων του. Την κριτική του στον Παύλο Μαρινάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
27: Νέα διευκρίνηση από τον Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η αναφορά του σε μικρότερη διάρκεια επιδότησης αποτελούσε προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική κατεύθυνση, αποδίδοντας την κριτική της αντιπολίτευσης σε κοπτοραπτική των δηλώσεών του.
5: Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.
27: Η αντιπολίτευση σηκώνει το γάντι και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί κοπτοραπτικής, επιμένοντας ότι η συζήτηση άνοιξε από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θέτει σειρά ερωτημάτων.
8: Αφού ο κύριος Μαρινάκης έχει προσωπικές απόψεις, σας απαντήσει αναλύοντας τις θέσεις του. Το επίδομα ανεργίας είναι κοινωνικό δικαίωμα ή προνόμιο? Ο άνεργος θα χάνει το επίδομά του αν δεν βρει δουλειά? Για πόσο διάστημα, με ποιους όρους, σε ποια δουλειά, με ποιον μισθό?
27: Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει η κουβέντα. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι όλα αυτά τα χρήματα που κάθε τόσο οι κυβερνήσεις κόβουν και ράβουν είναι από κρατήσεις των εργαζομένων.
27: Η ελληνική λύση δεν θα επιτρέψει στην βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το θέμα σηκώνει και η Ελλάς, βάζοντας στο επίκεντρο την ανησυχία που έχει προκληθεί στους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό.
11: Εκλογικό θρίλερ εκτυλίσσεται στη Σουηδία με την κάλπη να μην αναδεικνύει καθαρό νικητή. Η κέντρο-αριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Μεγάλη χαμένη ακροδεξιά που έβγαινε πρώτη στις δημοσκοπήσεις και τελικά έπεσε στην τρίτη θέση.
10: Κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ήθελαν να προηγείται η ακροδεξιά, η παράταξη της κεντροαριστεράς στη Σουηδία διατηρεί οριακό προβάδισμα. Η Μαγδαλένα Άντερσον, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει στην εξουσία από την οποία αποχώρησε το 2022, αν και δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
12: Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
10: Υποστηρικτής της και ο Μπένι Άντερσον τον Άμπα, ο οποίος μάλιστα άλλαξε το θρηλυκό Μάμα Μία σε Μαγδαλένα. Και ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κρίστερσον τονίζει ότι το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό.
13: Det kan ta tid, men vi har inte bråttom. Rätt är viktigare än fort.
10: Στην τρίτη θέση με απώλειες η ακροδεξιά. Ο ηγέτης της Γίμι Όκεσον αναγνώρισε ότι το κόμμα του δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως είναι νικητές.
15: Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat.
10: Οι εκλογές, αν και απίθανο να αλλάξουν την πορεία της φιλοδυτικής τάσης της Σουηδίας, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα θα μπορούσαν να επαναφέρουν τη χώρα στις φιλελεύθερες παραδόσεις της και να ανακόψουν τη σκληρή δεξιά πολιτική καταστολής της μετανάστευσης.
11: Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αρκέντη Ριτζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια κάθειρξη, ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής.
14: Δραπέτης και επισήμως πλέον ο Αρκέντη Ριτζάι, γνωστός κυρίως από τις κινηματογραφικές αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Ο κακοποιός δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού το πρωί, ως όφιλε. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν και ο Αρκέντη Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και από εκείνη τη στιγμή ξημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
16: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού που κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του.
14: Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες με την τελευταία να έλυγε σήμερα, χωρίς να έχει επιστρέψει το πρωί στις φυλακές Δομοκού ως όφιλε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η αμυστέρας δέχτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, κλείσει για πυροβολισμού στο σημείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο 2 κάλικες και κοιλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γυαλιών στον αστράγαλο και ένας 40χρονος Πακιστανός με διαβέρες τραυμοσφαίρα στη γάμπα. Κάποια στιγμή και ενώ περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αρκέντη Ριτζάι, που ήταν εκεί με 2 φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλε δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί αστυνομία. Τότε ήρθαν στα χέρια και βγήκαν και άλλα άτομα από την επιχείρηση έξω. Κάτι συμπλοκεί ο Αρκέντη Ριτζάι, τραβήξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, που φέρεται να δούλευε εκεί ως προστασία, πυροβόλησε προς το μέρος του. Οι σφαίρες όμως προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων 2 εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αρκέντη Ριτζάι και οι 2 φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτουργία σε παρόνιμη προφορία και προχρησία, ενώ επιπλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόθαλψη εγκληματία και παρεπόδιση της δικαιοσύνης.
11: Απετράπη εκτέλεση μέλους της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης Daltons με την κατάσχεση των όπλων στη Θεσσαλονίκη. Θοδωρή Παναγιωτίδη, συνελήφθησαν 2 άτομα για διακεκριμένη οπλοκατοχή.
17: Ακριβώς, μια ακόμη μαφιόζικη εκτέλεση μέλους τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα των διαβόητων Daltons παίρνουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Φαίνεται πως απετράπη την τελευταία στιγμή από την αξιοποίηση πληροφοριών της υποδίνησης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τη σύλληψη ατόμων που είχαν λάβει την εντολή από αντίπαλη τουρκική εγκληματική οργάνωση. Ο στόχος φαίνεται πως ήταν στη Θεσσαλονίκη. Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου ένας Έλληνας, 30χρονος Έλληνας μουσουλμάνος, που είχε παραχωρήσει ισόγειο χώρο για την αποθήκευση του οπλισμού, και ένας 36χρονος Τούρκος, στον οποίο παραδόθηκε ο βαρύς οπλισμός, αποτελούμενος μεταξύ άλλων από ένα τυφέκιο με ιδιότητα ελεύθερο σκοπευτή γιουγκοσλαβικής προέλευσης και κατασκευής και ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός 49χρονου Τούρκου εγκλήστου των ελληνικών φυλακών, που φέρεται πως ήταν μέλος της αντίπαλης εγκληματικής οργάνωσης και έδωσε εκείνος την εντολή για την εκτέλεση, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Οι αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος επισημαίνουν πως μέχρι τώρα τα μέλη αυτών των οργανώσεων έχουν δείξει ότι τα ξεκαθαρίσματά τους είναι ιδιαίτερα σκληρά και σε όρεξη σε σημεία που μπορεί να υπάρχουν και πολλοί αθώοι διορχόμενοι, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Ακριβώς γι' αυτό και επειδή είχαν την πληροφορία οι αστυνομικοί, ήθελαν να δράσουν άμεσα πριν συμβεί η επίθεση. Άλλωστε, εκτελεστής θα διέθετε είτε ο ίδιος είτε συνεργός του και υποπολιβόλο για δύναμη πυρός, ενδεχομένως για να εξουδετερώσει συνοδούς του στόχου, και μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με κίνδυνο για τυχόν διερχόμενους αθώους πολίτες.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Χανίων. Γιώργο Κοβές συνελήφθη μητέρα του.
18: Ανδριάννα, μόλις 2 εβδομάδων είναι το βρέφος που μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί αμέσως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από τη διοίκηση του νοσοκομείου όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα του μωρού. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας, η οποία μεγαλώνει μόνη της το παιδί. Η μητέρα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, λοιπόν, το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Η μητέρα παραπέμφθηκε για απολογία στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί στις 11.
11: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, ξύλωσε, Γιώργο Γεραφέντη, η ασφάλεια Βόρειο-Ανατολικής Αττικής στα Σπάτα.
1: Και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, Αντριάννα, το σπίτι Βραχυχρόνιας αμύσθρωσης στα Σπάτα αποτελούσε το επιχειρησιακό κέντρο της εγκληματικής ομάδας. Από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο μοναστηράκι, εντόπιζαν τα θύματα τους, τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Συνελήφθησαν 6 μέλη της Σπύρας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, που δρούσε από τις αρχές καλοκαιριού. Από την μέχρι τώρα έρευνα της ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκαν 7 περιπτώσεις απάτης με θύματα ηλικιωμένους και την λία τους να ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Σε έρευνα που έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο των απαταιώνων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, αλλά και ένα αυτοκίνητο. Οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη.
11: Σε
1: θα περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση.
11: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Ιεμένη, με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται αφότου έκλεισε ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Στον πάγο έχουν μπει οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ.
2: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση στο σαουδαραβικό αγωγό που μεταφέρει άργο προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη διακοπή της λειτουργίας του για εβδομάδες. Καθώς ελάχιστα τάνκερ παίρνουν πλέον από τα στενά του Ορμούς, φόβοι για την ασφάλεια των πετρελαιοφόρων εκφράζονται και για τη διέλευση από το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού οι Χούθοι έχουν καταλάβει τα παράλια αλλά και νησιά στην κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοεία θαλάσσια οδό. Οι σύγκρουσεις δείχνουν την καταστροφή στον αγωγό East-West που μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια αργού καθημερινά προς τη Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ριάντ κατηγορεί φιλοϊρανικές δυνάμεις από το Ιράκ. Οι Χούθοι που έχουν ανακοινώσει ότι θα χτυπούν όποιο σαουδαραβικό τάνκερ περάσει από το στενό Μπαμπελ Μαντέμπ προελάβουν στην Ιεμένη και ανακοίνωσαν νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Ιεμένης εξαπέλυσαν σχεδόν 300 επιθέσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι το Ριάντ ζήτησε την αναβολή κρίσιμης συνάντησης χωρών του κόλπου στο Όμαν για τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενο την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ιεμένη. Η διεθνής κοινότητα ελπίζει ότι στο Σουλτανάτο του Ομάν οι δύο χώρες που έχουν ακτές στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς θα ανακοινώναν συμφωνία για τη διέλευση από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Η αγωνία όμως για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια αγορά ενέργειας παρατείνεται.
11: Έντονες είναι οι αντιδράσεις για τη ρωσική επίθεση με ντρόνους σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λίγη ώρα μετά το πέρασμα αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους διπλωμάτες.
19: Ρωσικό ντρόν χτυπάει ουκρανικό τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, προκαλώντας πανικό. Μια ώρα νωρίτερα στις ίδιες ράγες περνούσε τρένο που μετέφερε τον Βρετανό πρώην Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ και Ευρωπαίους Συμβούλους Ασφαλείας.
20: I think very busy couple of days in Ukraine. We were in Lviv and then in Kyiv today.
19: Η ρωσική επίθεση έγινε σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων από την Πολωνία, από έδαφος δηλαδή του ΝΑΤΟ. Ενώ στην ίδια συνοριακή περιοχή, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν με ντρόουν να πλήττουν φορτηγά κοντά σε πρατήριο καυσίμων.
20: We've got a new thing now, which is that they're finding it very difficult to keep off Putin's ballistic missiles and also his jet-powered drones.
19: Οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι αποκαλύπτουν ότι το τρένο με τους διπλωμάτες αναχώρησε νωρίτερα για λόγους ασφαλείας, που όπως λένε καθιστά πιθανό ο σειρμός αυτός να ήταν ο πραγματικός στόχος της ρωσικής επίθεσης.
4: Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины.
19: Στον ίδιο σταθμό που σημειώθηκε η επίθεση βρίσκονταν και τρένο που μετέφερε τον πρώην διευθυντή της CIA, David Petraeus.
6: То есть эскалация. И террор Путина буквально стукает у двери Европейского Союза и НАТО.
19: Η ρωσική επίθεση στην πόρτα του ΝΑΤΟ ακολουθεί την κλιμάκωση με απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος που αποδίδονται στη Μόσχα. Ευρώπη και ΝΑΤΟ απορρίπτουν τις ρωσικές προσπάθειες εκφοβισμού στις Δύσεις, όπως λένε, και υπόσχονται ότι η στήριξή τους στην Ουκρανία παραμένει αταλάντευτη.
11: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία της μητέρας του Βάιου Βλάχου, που χάθηκε στο δυστύχημα ενός συγγενής μηχανοδηγών και εργαζομένου, τόνισαν την απουσία των συστημάτων ασφαλείας.
21: Με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων, συνεχίστηκε η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Στην κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου, δάκρυσαν ακόμη και συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων.
22: Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών και εγώ θα είμαι πάντα 59 ετών, γιατί ο χρόνος σταμάτησε το Φλεβάρι του 2023.
23: Ζητάω δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί μου. Και περιμένω απαντήσεις και αποφάσεις.
24: Ήταν μια μέρα η οποία ήταν συναισθηματικά φορτισμένη με τις καταθέσεις από τις μητέρες. Εστιάσαμε λίγο και στο επιχειρησιακό κομμάτι, στο νομικό κομμάτι. Έχει ξεκινήσει η δίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και τη συμπεριφορά, την ανθρώπινη, γιατί ξέρετε, σε εμάς τόσο συγκινείς, στην απόλυτη των παιδιών παίζει και το κομμάτι της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς πάρα πολύ τον ρόλο.
21: Κατέθεσαν συγγενείς μηχανοδηγών και εργαζομένων, οι οποίοι τόνισαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας.
27: Ο σιδηροδρόμος είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου, ένα κακέκτυπο. Απαξιώθηκε σκόπιμα, στοχευμένα.
21: Να γίνει δεκτό το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, πρότεινε στην έδρα η εισαγγελέας. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη.
11: Βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας δείχνει τη δραματική διάσωση του Αμερικανού πιλότου μετά την κατάρριψη αεροσκάφους από Ιρανικό πύραυλο τον Απρίλιο. Ο πιλότος με κωδικό όνομα Μπράβο αφηγείται για πρώτη φορά σε εκπομπή του CBS την απίστευτη ιστορία επιβίωσής του.
25: Άνδρες των ειδικών δυνάμεων σπέβδουν για να σώσουν τον Αμερικανό πιλότο μετά την κατάρριψη αεροσκάφους από Ιρανικό πύραυλο. Όταν τον πλησιάζουν, τρέχουν και τρεις μαζί προς το ελικόπτερο. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη δραματική διάσωση των Αμερικανών πιλότων τον περασμένο Απρίλιο. Σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο πιλότος με κωδικό όνομα Μπράβο αφηγείται την απίστευτη ιστορία επιβίωσης του.
26: I think the best way I've been able to describe that moment was getting hit by a freight train.
25: Το πλήρωμα εγκατέλειψε αμέσως το αεροσκάφος. Ο πιλότος με όνομα Αλφα προσγειώθηκε με ασφάλεια και διασώθηκε, ενώ ο Μπράβο αντιμετώπισε προβλήματα με το αλεξίπτωτό του. Η πτώση του ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.
26: Professionals, based on my description and the injuries that I had, the professionals think I hit the ground going somewhere between 70 and 100 miles an hour.
25: Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβίωσε για 50 ώρες κρυμμένος σε κορυφογραμμή ύψους 2.000 μέτρων κοντά στο Ισφαχάν.
28: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
11: Από την ΙΑΒΑ μέσω θαλασσοταραχής. Έχουμε νεότερα.
29: Η Ινδονησία εντείνει τις έρευνες για τους 129 αγνοούμενους. Έχουν
0: ανασυρθεί 6 σωροί, 129 είναι οι αγνοούμενοι, 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Τώρα, στις επιχειρήσεις έρευνας έχουν ρηχτεί 17 πλοία και αεροσκάφη από το στρατό, την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, υποβρύχια θερμικά ντρόουν, ακόμα και εξειδικευμένες υποβρύχιες ομάδες.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ. 104 χρόνια συμπληρώθηκαν από την κορύφωση της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922. Σαν σήμερα πυρπολήθηκε η Σμύρνη, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τραγωδία που βίωσε ποτέ ο ελληνισμός και έγινε ένα αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής εθνικής μνήμης. Τη θλιβερή επέτειο τίμησε η Βουλή.
3: Τις σκοτεινές μέρες του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1922, η άτακτη οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία δίνει την ευκαιρία στους νεότουρκους του Κεμάλ να ολοκληρώσουν την εθνοκάθαρση που ξεκίνησε σταδιακά από το 1914. Σφαγές, φωτιές, λαιλασίες, δεκάδες χιλιάδες νεκροί μόνο στη Σμύρνη σηματοδοτούν το τέλος της προαιώνιας παρουσίας του ελληνισμού στη γη της Ιωνίας, αλλά και τον ενταφιασμό της μεγάλης ιδέας. Από το 1923 και μετά, οι Έλληνες ζουν πίσω από τα σύνορα του εθνικού κράτους.
5: Σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγής τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
3: Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ιστορική μνήμη.
5: Η καταστροφή της Σμύρνης υπήρξε ένα πραγματικό ολοκαύτωμα για τον ελληνισμό και μια βαθιά πληγή στην ελληνική ψυχή.
3: Για βίο εξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού μιλάει το Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται.
3: Τιμάμε όμως και την δύναμη των μικρασιατών προσφύγων. Με την δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας. Μηνύματα από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
8: Είναι αφορμή για αναστοχασμό, για όσα έγιναν και δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε. Γιατί ένας λαός που ξεχνά την ιστορία γίνεται ευάλωτος σε εκείνους που θέλουν να την ξαναγράψουν.
9: Πρέπει να δυναμώσει η πάλη του λαού μας για απεμπλοκή από τα πολεμικά μέτωπα.
12: Οι λαοί πληρώνουν και πληρώνουν και πληρώνουν και πληρώνουν ξανά τον εθνικισμό, τον πόλεμο, τις αποφάσεις των μεγάλων.
13: Δεν ήταν ένα στρατιωτικό ατύχημα ενός καλοκαιριού. Ήταν μια διαδικασία 9 ετών από το 1914 μέχρι το 1923. Με σχεδιασμό.
15: Δεν μας έχει διδάξει τίποτα ιστορία. Κακώς, γιατί η μνήμη έχει απαιτήσεις από τη σημερινή Ελλάδα.
29: Η σημερινή μέρα μνήμης μας κάνει να θυμόμαστε τη γενοκτονία, την εθνοκάθαρση, την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Να υπερασπιζόμαστε όλους εκείνους τους λαούς που βιώνουν τα ίδια πράγματα σήμερα.
3: Η μέρα μνήμης καθιερώθηκε το Σεπτέμβριο του 1998.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας της Super League απολαμβάνει ο Παναθηναϊκός, που ανακοίνωσε και επίσημα τον Σαλάχ Ντίν. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος κέρδισε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και έπιασε στην κορυφή τη Μαρκό, με τις δύο ομάδες να έχουν μόνο νίκες έως τώρα.
30: Πιο καλή η μοναξιά για το τριφύλι του Τζέικουπ Νίστρουπ, που μετά το 3-0 κόντρα στον Τίτορμο ατενίζει τους υπόλοιπους από το ρετυρέ της βαθμολογίας, και μάλιστα αυτό είχε να συμβεί εδώ και σχεδόν χίλιες μέρες. Μεγάλο credit στον Νίστρουπ, που εκτός καλοκαιρινές προκρίσεις έχει το 4-4 στο πρωτάθλημα. Θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού για τον Βιθέλε Ταμπόρδα αναμένεται να απουσιάσει για περίπου 20 ημέρες. Στο τριφύλι...
28: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
3: Με 6 νικηφορά παιχνίδια προετοιμασίας, εκ των οποίων ένα με ομάδα Ευρωλίγκας, λογικό και επόμενο οι φιλαθλοί της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ να περιμένουν πώς και πώς τις επίσημες υποχρεώσεις στις 30 του μήνα για το Euro Cup.
1: We are playing Euro Cup without being a Euro Cup team. Because we are asking, I'm asking, the players, the organization, to make three levels in one summer.
3: 18 και 19 Σεπτέμβρη βέβαια ο δικέφαλος θα συμμετάσχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center με πρώτο αντίπαλο την Παρτίζαν.
2: I would be for sure very excited and you know going back to Akka will definitely be fun.
4: Η νέα σεζόν ξεκινά τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας.
3: Στο Παύλος Γιαννακόπουλος οικοδεσπότης είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσίασε και την εκτός έδρας εκδοχή της νέας φανέλας του. Λευκή και φυσικά με το θέμα που άρεσε πολύ στον μεγαλομέτωχο Δημήτρη Γιαννακόπουλο πέρυσι, ο ναός του Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αίτητος στους αγώνες προετοιμασίας. Κάποια δείγματα της νέας εκδοχής του παρουσίασε στο τουρνουά της Κύπρου.
6: Το γεγονός ότι έχουμε ένα πνεύμα νικητή, δηλαδή θα κάνουμε τα πράγματα που πρέπει στο τέλος για να κερδίσουμε, είναι σημαντικό. Αλλά σίγουρα έχουμε φυσιολογικά μεν, αλλά πρακτικά ανέτοιμοι να έχουμε καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας.
3: Επόμενες υποχρεώσεις των Ερυθρόλευκων στο Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι, με πρώτο αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό.
11: Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Handball Ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 35-24 την ΑΕΚ στο Καματερό και κατέκτησαν το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup της ιστορίας τους.
10: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς πανηγύρισε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ στο Handball Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι μετά το περσινό τρέμπλ κατάφεραν να κατακτήσουν το πέμπτο Super Cup της ιστορίας τους. Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρσι για την πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς. Η ομάδα του Πειραιά πήρε το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα με το ημίχρονο να λήγει 17-9. Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά, μεγαλώνοντας τη διαφορά και διαμορφώνοντας το τελικό 35-24.
14: Our match, we play so well from the beginning, very well in defense, very close defense, tension.
10: Για τους κυπελούχους κορυφαίος ήταν ο Καρίμ Ενταουί, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του αγώνα, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Λινάρης. Το πρωτάθλημα Handball Premier αρχίζει στις 19 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ.
11: Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ είναι ο νέος πρωταθλητής του US Open. Ο Γερμανός και νούμερο 2 στον κόσμο νίκησε με 3-1 σετ τον Μπεν Σέλτον στον τελικό και αφιέρωσε τη νίκη στη μητέρα του.
16: Your 2026 US Open Men's Singles Champion.
17: Τον δεύτερο Grand Slam τίτλο της καριέρας του μετά το Roland Garros πανηγύρισε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Ο νούμερο 2 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε τον Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ, 6-3, 7-6, 5-7 και 6-2.
18: I want to thank my team. We went 30 years without winning a Grand Slam title and now we won two in a span of 3 months. Your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child. It takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be.
17: Ο Μπεν Σέλτον έπαιξε τον πρώτο του τελικό σε Grand Slam και αποτέλεσε την έκπληξη της διοργάνωσης. Ο Σβέρεφ μπήκε καλύτερα στο τελικό και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την νίκη, με τον Αμερικανό να βγάζει αντίδραση και να κατακτά ένα σετ, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Γερμανός διατήρησε την ψυχραιμία του σε καθοριστικά σημεία και έκλεισε την αναμέτρηση με 3-1. Αυτή ήταν η έκτη φορά που συναντήθηκαν οι δύο τενίστες στο τουρ, με τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ να έχει απόλυτο προβάδισμα απέναντι στον Μπεν Σέλτον, καθώς είχε επικρατήσει και στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις τους.
11: Στην Ιταλία, σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε, η Σασουόλο υποχρέωσε τη Γιουβέντους σε ήττα με 3-2. Στην Πορτογαλία, σταμάτησε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπενφίκα, σκοράροντας 2 φορές τη νίκη με 3-1 απέναντι στη Ζιλ Βισέντε.
19: 2 τέρματα πέτυχε ο Παυλίδης στο νικηφόρο 3-1 της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βισέντε. Το πρώτο στο 21ο λεπτό και το δεύτερο στο 88ο από το σημείο του πέναλτι. Το τρίτο γκολ των αετών σημείωσε ο Πρεστιάνη στο 93. Η Ζιλ Βισέντε είχε προηγηθεί με τον Ερνάντεθ στο 7ο λεπτό. Στην Ισπανία η Ατλέτικο δυσκολεύτηκε, τελικά όμως νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Σοσιεδάδ. Ο Γκριμάλντο με πέναλτι το 0-1 στο 84, σιρτόπλασε του Ντέιβιντ 0-2 στο 90. Το σκορ έκλεισε ο Σιμεώνε στο 95 λεπτό. Στην Ιταλία η Σασουόλο νίκησε 3-2 τη Γιουβέντους. Ο Εσπόζιτο το 1-0 στο 65. Ο Ζεγκρόβα έφερε το μάτς στα ίσια στο 82. Ο Μπόουι έκανε το 2-1 στο 81 το λεπτό για να ισοφαρίσει εκ νέου ο Ζεγκρόβα αμέσως μετά. Ωραιότατο πλασέ του Άτζιτς, νίκη για τη Σασουόλο στο 94 λεπτό. Στο Ντιέγκο Μαραντόνα, Νάπολη Μπολόνια 1-0 με τέρμα του Λομπότκα στο 66. Στη Γαλλία, Μπρέστ Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 με γκολ του Φεράν Τόρες στο 5 λεπτό.
11: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με καταιγίδες στα νότια και θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς οι επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές σε νότιο Ιόνιο Πελοπόννησο και δυτική Κρήτη. Η άνεμη ανατολική-βορειοανατολική έως 7 μποφόρ στη θάλασσα Κυθήρων. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε παροδικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη θα το δούμε και στον χάρτη μας. Περιμένουμε καταιγίδες στην Κρήτη με σύντομες τοπικές μπόρες στα υπόλοιπα. Οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Welcome to
1: Pearl
0: Club.
2: Ήρθαμε από εδώ για να κόψουμε δρόμο.
0: Δρόμο, πού τον βλέπεις? Μια ωραία πεταλούδα.
3: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Από την Πάρο με αγάπη.
3: ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Super Mix της Φωνής των Αγινών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

Super Mix τη Φωνή των Ονειρών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WBSO και σε διεθνή κάλυψη www.wbso.com.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods, και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
5: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λιγαβητό. Είστε έτοιμοι για τον νύχτα μαγική?

Honto Surfing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ. Στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι. Με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Κάπος Φίλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπος Φίλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Το Γλέντι από τον Νίκο Απεργίου. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη ο Δόκτωρ Πατούλης, ο πρόεδρος της οργανώσεως των νοσοκομείων, των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα, θα μας μιλήσει σχετικά για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε έτσι απρόπτα μέσα από το νοσοκομείο από δύο γιατρούς.

Ήταν το τραγούδι το του ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ηλίας Βρετός.

0: Ηλίας Βρετός. Ανεβαίνω. Tarpon Discount Drugs έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ότι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν με τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 934-3400.
1: Λευτέρης Παντέζης. Θάλασσα με το χαμό σε Ιάννη.

0: θάλασσα τα έχεις κάνει θάλασσα από τη Λευτέρη Πανταζή και με το χαμός AM με την Αλεξία.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: ελληνικών. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Ας τους να λένε. Από το Greasy and Kiss.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: insane. This demonstration will feature music in many styles.
1: You're going to love this.
2: This is a most exciting job.
3: I want all you to get up on your feet. Oh, yeah.
4: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
5: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσφρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάδο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάδο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

διπρόσωποι. Πάμε! Δυο πατρίδες. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: 101.9
1: FM. Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Και αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φαϊκή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιούλια Καλυμάνη, 7 στα 7. Ακούτε Φωνή των Ονειρών, 101,9 FM στέρεο.
2: Να σε κοιτάζω με στα μάτια.
0: Μουσική επιλογή.

Ιούλια Καλυμάνη, 7 στα 7. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας, με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turin Street, στο Κλειβόρι, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Pinellas Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Νίκος Βέρτης. Έλα και πάμε. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άγγελος Αγιάτος στο μικρόφωνο κοντά σας πάντα με την καλύτερη μας μουσική.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Παραμείνετε κοντά μας, ελπίζοντας να έχουμε σήμερα τον γιατρό Δόκτωρ Ποτάκη, Τζορτζ Ποτάκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για το θάνατο του Μαζονάκη.

ξεχνά την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM Stereo. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νινών. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Της αγάπης αίματα. Από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των νύων από την Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα. Εδώ είμαι. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νομίζω από το κύριο Κάσο σας ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ζέστες, καταιγίδες, αστραπές, βροντές. Περιμένουμε και κανένα τυφώνα, αλλά φαίνεται ότι καλύτερα μην έρθει κανένας. Αρκετές ζημιές έχουμε πάθει. Αλλά λέει κάποιος είναι εδώ κάτω στη γωνία και παραμονεύει για να περάσει από την περιοχή μας. Να μας πει και ένα hello που λένε στο Αμέρικα. Να μας βρίξει καμιά σκεπή, κανένα σπίτι. Όλα αυτά τα πράγματα τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι η ζωή στη Φλόριδα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι όπου και να είστε εκεί κάτω. Γεια σας στην γεια σας στην Ιαπωνία, Φιλιππίνες, στον Ινδικό ωκεανό, στις Ινδίες, γιατί φαίνεται οι Ινδοί είναι και οι πιο καλύτεροι μας φίλοι τώρα. Οι Ινδοί λέει θα στείλουν ανά πάσα στιγμή, είναι έτοιμοι να στείλουν και ακόμα και 1 εκατομμύριο παιδιά, στρατιώτες όμως, για να υποστηρίξουν την Ελλάδα. Εν ώρα ανάγκης, και αν η Τουρκία τορμήσει και προειδοποιεί ο Ινδός, μην τολμήσεις να αγγίξεις κανένα νησί, γιατί θα έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά εκατομμύρια από εμάς. Ου, καλό αυτό. Πολύ πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, έτσι είναι αγαπητοί φίλοι, εφόσον θέλουν αυτοί να κάνουν την επίθεση οι Τούρκοι. Προσπαθώ να βρω εδώ πέρα τώρα με τι γίνεται. Είχαμε πολλά σήμερα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έγινε η κηδεία του σήμερα. Χιλιάδες άτομα πήγαν στην κηδεία. Σήμερα θα έχω το γιατρό, νομίζω να τον πετύχουμε τώρα, να μιλήσει μαζί μας. Για να μιλήσουμε, δεν μπορώ να το πετύχουμε, γιατί λέει ο γιατρός που πήγε. Εδώ είναι. Να δούμε αν μπορέσαμε να το πετύχουμε στη γραμμή. Γιατί και προχτές είχαμε πρόβλημα με το γιατρό και δεν μπορούσε να βγει στον αέρα. Λοιπόν, εδώ είναι ο γιατρός.
1: Ναι.
0: Γεια σου γιατρέ μου, τι μου κάνεις, πώς πας? Για σταθεροποίησε σε παρακαλώ το τηλέφωνο, τη γραμμή, γιατί κουνιέται. Είμαστε στον αέρα σε λίγο. Εντάξει, πες όταν είσαι έτοιμος να κάνω switch στην κάμερα και τα λοιπά. Καλημέρα, είπαμε, στην Ουκρανία. Ξέρω ότι όλοι οι Ουκρανοί εκεί ταλαιπωρούνται με τον πρόεδρό σας που δεν τον έβαλε κανένας, τον ψηφίσαν οι Ουκρανοί. Είναι ένας Εβραίος εκεί πέρα και έχει γίνει πρόεδρος. Και όλοι τους στέλνουν λεφτά με το τσουβάλι. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο. Σύντομα ο Ερντογάν θα φύγει κολυμπώντας από την Κύπρο. Καλό βραδάκι να έχετε και στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Γεια σας στους φίλους στη Γερμανία. Έχουμε πάρα πολύ ακροατήριο στη Γερμανία. Μπορώ να σας πω, μετά από την Αμερική, Ελλάδα και Αυστραλία, η Γερμανία έρχεται τρίτη σε ακροματικότητα. Πάρα πολύ κόσμο και τα λοιπά έχουμε. Και ένα άλλο ακόμα, ότι και από τη Γαλλία έχει ανέβει πολύ ο ελληνισμός εκεί. Μας ακούνε, μας βλέπουν. Επίσης έχουμε και πάρα πολλοί φίλους Κύπριους, Κοινοκύπριους στην, που αλλού, στην Αγγλία. Γεια σας στον Καναδά. Καλό βραδάκι, καλό απόγευμα και καλό μεσημέρι. Στο Βανκούβερ έχουμε πάρα πολλούς ακροατές εκεί. Έχω και τα αδρέφια μου στο Βανκούβερ και ολόκληρες οικογένειες εκεί πέρα. Έχω ένα, δύο, τρία, τέσσερα αδρέφια στο Βανκούβερ. Δύο ήταν στη Βραζιλία και οι δύο αυτοί, Νίκο, πάρε στο σε 5 λεπτά, γιατί έχω το γιατρό πάνω από την Ελλάδα. Σε 5 λεπτά, 7:27, 7:25, 55-55. Λοιπόν, θα έχουμε και τον Νίκο Φθημιάδη σε λίγο, εδώ στη γραμμή, να μας πει για το πρόγραμμα που θα έχουμε εδώ πέρα, την τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη. Μαζί με τον Νίκο του Φθημιάδη σε λίγο έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Τα 5.000 του Τραμπ θα γίνουν όλοι πλούσιοι. Κάποιος μου γράφει και μου λέει, τυχερέ άγγελε, θα πάρεις 5 εσύ, 5 η γυναίκα σου, 5 η κόρη σου, 5 η άλλη κόρη, και αν έχεις και άλλες 15 κόρες, θα έχεις πάρει τον προϋπολογισμό της Αμερικής. Αυτοί που θα κερδίσανε είναι οι μαύρες. Είδα μια κοπέλα προχθές που πήγα σε ένα ελληνικό σπίτι, εδώ στη γωνία, στο Κρυγόρε. Μικρή ήταν, 22-23 χρόνια, και αυτή είχε 6 παιδιά. Ρε, τη λέω, κι άλλο έκανες. Μου λέει, να μην παίρνω και ένα 500 παραπάνω. Δηλαδή έχει 6 παιδιά δικά τη, αλλά με διαφορετικούς πατέρες. Τι τραβάμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι καλό κορίτσι, εντάξει. Λέω, και με τι να κάνει, δεν παντρεύεσαι να βρεις κανένα άντρα να σε ταΐζει. Εφόσον έχουμε βρει το κόλπο, λέει, και μας ταΐζει, λέει, το welfare και η κυβέρνηση, τα παίρνουμε από εκεί. Άντε, κάνετε και εσείς παιδιά, αλλά πέντε και εσείς κανένα 1.000 το μήνα, κανένα 500, να δούμε τι θα γίνουμε. Μήπως αυξηθεί και ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον γνωστό και αγαπητό μας φίλο, αλλά και πολύ γνωστό, τον Dr. Πατούλη, George Πατούλης, ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος γιατρός, αλλά είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πολλοί τον έχετε δει εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια, που τον έχουμε σε όλα τα κανάλια μας, δεξιά και αριστερά, έχουμε και με τις συνεντεύξεις και με την Τζένι, με τις εκπομπές κάθε Πέμπτη που έχουμε εδώ πέρα από την Ελλάδα. Και έχει παρουσία, έχει κάνει φανταστική δουλειά. Και έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς, και υπηρετήσει, αλλά και εξυπηρετήσει πάρα πολλούς ομογενείς. Αλλά τώρα, με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, και σήμερα ήταν και η κηδεία του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, πολύ καλός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης, σας παιδιά, έκανε αφιέρωμα, θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Ο σταθμός μας δεν έχει σταματήσει να παίζει τα τραγούδια του. Και μάλιστα του είχα πει, και τον ετοίμαζα, του λέω, εσύ Γιουργάκη, του λέω, δεν έχεις πατήσει ποτέ στην Αμερική? Να, κύριε μου, μου λέει, να έρθω. Πότε θα έρθεις, του λέω. Και, να, δεν θα έρθει ποτέ τώρα. Τον είχα κανονίσει για τον Απρίλιο να είναι εδώ στην περιοχή μας, αλλά δυστυχώς πάει. Προχάσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Αγγελάτο.
0: Καλησπέρα.
1: Σε εσάς και προφανώς στους ακροατές σας και στην όμορφη ομογένεια.
0: Ωραία. Θα χαρώ να είμαστε μαζί αυτή τη φορά. Θετικά, να είμαστε μαζί το Μάρτιο στο Λευκό Νίκο με τον Τραμπ. Δίπλα.
1: Χαρά μας είναι να τιμήσουμε την Ελλάδα στην πρωτεύουσα του κόσμου, για να διατρανίσουμε παντό πόσο ηρωικά αγωνίστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, αλλά και να εντάξουμε τις αξίες και τις αρχές του ελληνισμού.
0: Ναι, ναι. Για πες μου, γιατρέ μου, έχεις έτσι δύο λόγια για σένα, δηλαδή, για να σε δίνει και οι υπόλοιποι ακροατές που μας βλέπουν τώρα σε όλο τον πλανήτη. Είσαι πρόεδρος στην Ιατρικό Σύλλογο. Με πόσα ιατρία έχετε και τα λοιπά στην Ελλάδα?
1: Είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της Ελλάδος. 28.000 μέλη είναι ενεργά. Αφορά περίπου 16.500 λειτουργώντα ιατρία, αλλά και γιατρούς του δημοσίου και των πανεπιστημιακών δομών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι από το 2011 σε 5 αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες, και είναι σίγουρο ότι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο προτέρημα, ότι εδώ γεννήθηκε η ιατρική σκέψη με τον πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη. Μάλιστα. Αλλά και ένα δεύτερο μεγάλο προτέρημα, ότι οι σύγχρονοι γιατροί, ανεξάρτητα που βρίσκονται, πολλοί είναι στην Αμερική και είναι εκλεκτοί συνάδελφοι, είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, μέσα από μια θέληση να υπηρετήσουν την ανθρωποκεντρική επιστήμη και το λειτουργήμα του γιατρού.
0: Ναι. Και ξέρετε, γιατροί μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια και συζητάμε, κάθε τόσο από την Ελλάδα μου έρχονται κάποιες οργανώσεις, σωματεία μπορώ να πω, οργανώσεις που είναι ο σύλλογος, ας πούμε, γιατρών Ελλάδος, και κάνουν το convention στο Ορλάντο. Εγώ τους είπα, αλλά και θέλω μια και εσύ ο πρόεδρος, αν μπορούμε του χρόνου να κανονίσουμε μαζί σου και να έχουμε και τον Γκάσμπι Λιράκη, μεγάλο στέλεχος, κόγκρεσμεν, το ξέρεις και σε αγαπάει και σε εκτιμάει. Σήμερα του μίλαγα τον Γκάσμπι. Γεια σου Γκάσμπι. Θα τον έχω στην τηλεόραση σε λίγο με τον Άντωνη Γεωργιάδη και αυτά θα είναι όλοι μαζί. Λοιπόν,
1: τι θέλω να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να κάνουμε το εξής, να κανονίσουμε εγώ, ο σταθμός και εγώ μαζί σας, και εσύ μαζί, να κάνουμε το μεγάλο convention των Ελλήνων επιστημόνων ιατρικής επιστήμης από την Ελλάδα εδώ στο Safety Harbor Spa, που έχει πάρα πολύ ωραία αίθουσα, είναι ξενοδοχείο, θα τα κανονίσω όλα αυτά εδώ πέρα μαζί σου και να έρθει μια ομάδα γιατρών, να φέρουμε και τους επιστήμονες ιατρούς οι οποίοι είναι στην Αμερική, σε όλη την Αμερική. Έχω μιλήσει με αυτούς, έχω επαφές και ενδιαφέρονται πάρα πολύ να γίνει αυτό το πράγμα και θα είναι μια επιστημονική συγκέντρωση από όλους μας και με τη φωνή των Ελλήνων αλλά και με εσάς να γίνει αυτό το πράγμα στο Safety Harbor Spa. Θα είναι φανταστικό πράγμα.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό, θα είναι πολύ δυνατό, γιατί εγώ πιστεύω στους Έλληνες επιστήμονες της ομογένειας της Αμερικής. Εμείς έχουμε ενώσει με το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Γιατρών,
0: ναι,
1: μία ένωση που έχουμε ενώσει όλους τους γιατρούς του ελληνισμού απανταχού του κόσμου, και αυτό το οποίο κάνουμε και τον Οκτώβριο την Ιπποκρατική Εβδομάδα, όπου έρχονται και βραβεύονται εκλεκτοί συνάδελφοι από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου,
0: ναι,
1: και δίνουν και τον αυθεντικό όρκο του Ιπποκράτη στην ΚΟ.
0: Ωραία, φανταστικό.
1: Είναι μια πολύ καλή εκδήλωση και προφανώς αυτό το κάλεσμα το οποίο κάνετε προς τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, που μπορούμε να συνδυάσουμε και άλλα πράγματα, θα είναι πολύ βασικό, με την ευλογία ίσως και της Αρχιεπισκοπής, ίσως των συλλόγων, των μεγάλων εκεί συλλόγων Ελλήνων, που ξέρω ότι και στην Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλες περιοχές έχουν, και εμείς θα είναι χαρά μας να μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη μας, αλλά κυρίως να ευχηρώσουμε την επιστημονική κοινότητα της μητέρας πατρίδας και της ομογένειας στην Αμερική, αλλά και επειδή ασχολούμαστε και με τον ιατρικό τουρισμό, ο τουρισμό υγείας, ευεξίας και ευζωίας, να δούμε και σημεία προσέγγισης που μπορούμε να δημιουργήσουμε εξυπηρέτηση προς τους Έλληνες ομογενείς για διάφορα θέματα.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να σας πω, κύριε Αγγελάτο,
0: ναι,
1: ότι κάναμε και μια πολύ καλή νομοθετική ρύθμιση με δική μας εισήγηση και η πολιτεία το δέχτηκε, κύριος Γεωργιάδης, και οι Αμερικάνοι, Ελληνοαμερικάνοι που έχουν σπουδάσει στην Αμερική μπορούν να έρχονται να ασκούν και εδώ την ιατρική χωρίς να δίνουν εξετάσεις, παρά ότι είναι εκτός Ευρώπης, κάτι το οποίο μας δίνει μια μεγάλη δύναμη και προσέγγιση μεταξύ Ελλήνων και Ελληνοαμερικάνων.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε το σύλλογο, όπου έχω πάρα πολλά παιδιά, εννοώντας παιδιά δηλαδή, μαθητές, οι οποίοι είναι 22, yeah, 25, 26, 27 χρονών, είναι σπουδαστές στα πανεπιστήμια εδώ στη Φλόριντα, και προπαντός στο Γκίνσβιλ, που είναι και μερικοί Έλληνες γιατροί και σπουδάζουν και είναι και επιστήμονες. Λοιπόν, αυτό θα του το πω αυτό, και θα ήθελα όταν θα έρθει εδώ πέρα να είναι και αυτοί μαζί μας εδώ. Πρέπει να γίνει κάτι το μπουμ μεγάλο, γιατί το Safety Harbor Spa είναι ένα ξενοδοχείο υπερπολιτελέστατο, φανταστικό. Εκεί μόνο τραπάει και οι μεγάλοι, ξέρεις, επιστήμονες και αυτά, και έχει και τα κομβέσεως, και θα κάνουμε κάτι το ωραίο του χρόνου, θα το κανονίσουμε αυτό.
1: Είμαστε μέσα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εφόσον έχω δίπλα με σένα και γιατρέ μου, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Και όταν έχεις και είμαστε κοντά σας.
0: Και όταν έχεις εσύ εμένα δίπλα σου, μη φοβάσαι τίποτα. Εδώ είμαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Το ένα λέει παροιμία, το ένα χέρι ρίβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Έτσι πάντα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, να προωθήσουμε την Ελλάδα μας, τον πολιτισμό της Ελλάδος, διότι παίζει σημαντικό ρόλο όταν υπάρχουν μερικοί οι οποίοι μας τροπιλίζουν στις εγκυκλοπαίδειες, στα πανεπιστήμια, ακόμα και στην Ελλάδα μέσα και εκτός Ελλάδος, και στην Αμερική και στον Καναδά και σε όλο τον πλανήτη, να εξαφανίσουν τη χώρα μας. Να εξαφανίσουν τα πάντα των πάντων. Εμείς όμως θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, και ότι αν έχουμε μάθει μας τον Πατούλη εδώ πέρα και τους υπόλοιπους μαζί, δεν μας κουνάει τίποτα.
1: Να είστε καλά, έτσι ακριβώς είναι, έτσι νιώθω. Αμέ. Και πραγματικά, παρά ότι εδώ είναι ώρα Ελλάδος σχεδόν τώρα 12.30, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και προφανώς, ανά πάσα στιγμή, όποτε χρειάζεται, θα είμαι κοντά σας.
0: Βεβαίως. Γιατί ξέρω ότι έχετε και το μωρό. Τι κάνει το μωρό? Καλά είναι.
1: Το μωρό κοιμάται.
0: Πόσο είναι τώρα, 2 χρονών είναι τώρα, πόσο είναι?
1: Όχι, είναι 1,5 χρονών.
0: Α, 1,5, να το κύριε.
1: Αλλά είναι Λέων, είναι λιοντάρι.
0: Λιοντάρι, λιοντάρι, θα πιάσει τον πατέρα του, λιοντάρι του. Εντάξει. Ευχαριστούμε στην κυρία και τα πάντα. Λοιπόν, έτσι, για να μην σας καθυστερώ, γιατί πρέπει να πάτε και το μωρό, μην ξυπνούν και το μωρό και όλα σε τέτοια ώρα. Δύο λόγια σχετικά. Πώς είδατε αυτό το που συνέβη και σε αυτόν τον αγαπητό μας και φίλο και τραγουδιστή μας, τον Γιώργο Μαζονάκη? Ξέρεις, ήταν κάτι το απρόπτο, κάτι το οποίο ξαφνιαστήκαμε όλοι στην Αμερική και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, όλοι.
0: Πες μας, παρακαλώ, εσύ το ξέρεις καλά, ξέρεις τι είναι με τις κλινικές. Είναι οι κλινικές αυτές, θα είναι στη δικιά σου, είσαι ένα πρόσδεκτη εκεί στην κλινική αυτή.
1: Αυτή η κλινική, όταν λέμε κλινική, ήταν ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού ανεφιδικότητος, οι οποίοι αυτούς τους τίτλους είχαν έξω από την πόρτα του ιατρείου τους, και σίγουρα αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατά ημαϊτών είναι ότι κάνανε με έντεχνο τρόπο, ουσιαστικά δηλαδή υποκρύπτοντας το παράλογο των πραγμάτων και των πράξεων των ιατρικών που γινόντουσαν μέσα, χωρίς βέβαια την έγκριση και των ιατρικών φορέων και του ιατρικού συλλόγου, έχοντας τη δυνατότητα να κάνουν πλασμαφαίρεση εκεί, μία μέθοδο που θα ξέρουν αρκετοί εκ των ακροατών σας, ένα μηχάνημα κάνει εξωσωματική εξαγωγή του αίματος, το καθαρίζει, το διαχωρίζει το πλάσμα από τα έμορφα συστατικά, βγάζει τις τοξίνες και ξαναμπαίνει. Κάτι το οποίο γίνεται ουσιαστικά μόνο στα νοσοκομεία. Αυτό προφανώς έγινε χωρίς να υπάρχουν εξετάσεις, αλλά και η επιπλοκή, η οποία μάλλον δημιουργήθηκε με θρόμο, δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα και την απώλεια αυτού του μεγάλου ανθρώπου, του καλλιτέχνη, του αγαπημένου μας Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό τώρα που γίνεται είναι να ελέγχεται από τις αρχές πώς ακριβώς αυτό το μηχάνημα μπόρεσε να το έχει στο ιατρείο. Γινόντουσαν και πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες ξεφεύγανε και της φορολογικής, ή αν θέλετε, κλίμακος, και κάποιοι άνθρωποι, celebrity κυρίως, περνούσαν από εκεί για την ευζοία και την ακροζωία. Είναι λοιπόν κάποια θέματα που ελέγχονται από τις αρχές και θα δούμε, βεβαίως έχουν προφυλακιστεί οι δύο γιατροί αυτοί. Είναι
0: οι γιατροί αυτοί είναι σε φυλακή τώρα?
1: Βέβαια, εμείς κάναμε μία έκθεση το τι βρήκαμε όταν είχαμε πάει σε 3 φορές να τους ελέγξουμε, δεν υπήρχαν, κρύβανε αυτό το μηχάνημα γιατί έχει ρόδες, και προφανώς όταν συνέβη το μοιραίο εσφραγίστη το ιατρείο, και όταν πήγαμε να ελέγξουμε προφανώς βρήκαμε αυτά τα μηχανήματα και μπορέσαμε να καταλάβουμε τι είχε γίνει κατά τη διάρκεια της απώλειας της ζωής του Μαζονάκη, κάτι το οποίο πιστοποιήσαμε και ο ανακριτής τους προφυλάκησε.
0: Πες μου, γιατρέ μου, εγώ δεν ξέρω από αυτά τα μηχανήματα, δεν είμαι γιατρός, είμαι κανένας επιστήμονας, ναι, αλλά έχω ακούσει περί πλάσμα, περί αυτό. Θυμάμαι από τα ιστορικά δεδομένα που έχω εδώ πέρα στη Φωνή του Ονείρου, τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε για την συγχωρεμένη Αλίκη Μουγιουκλάκη, η οποία και αυτή έφυγε 50 ετών, 52 χρονών κάπου εκεί,
2: Και μάλιστα λέγεται ότι αυτή πήγαινε στο Λονδίνο και τη βάζανε σε κάποια μηχανήματα και τις προσθέτανε και τις αφαιρούσαν το πλάσμα και βάζανε νεανικό αίμα για να φαίνεται πιο όμορφη η κοπέλα. Και εκεί γέμισε AIDS, γέμισε πολλές αρρώσεις και πέθανε. Πες μου σε παρακαλώ, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον Μαζονάκη, αλλά αυτά τα μηχανήματα που έχουν αυτές οι κλινικές στην Ελλάδα, τι μηχανήματα, δηλαδή, τι κάνει αυτό το πλάσμα, δεν ξέρω εγώ. Και πολλοί δεν ξέρουν, για να ξέρουν και ακροατές μας. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι για τη μορφιά της γυναίκας ή του άντρα,
1: όχι,
2: ας πούμε,
1: τι ακριβώς είναι.
2: Για αυτά συγγνώμη τα λέω αυτά.
1: Με μία ώρα να αλλάζεις χρόνια. Αυτό είναι ένα μηχάνημα που αφαιρεί το αίμα από το σώμα μας, γίνεται εξωσωματική, δηλαδή ουσιαστικά πράξη, όπου διαχωρίζει με ένα φίλτρο το πλάσμα από τα έμορφα συστατικά που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά, καθώς επίσης και τα μεμπετάλια, παίρνει το πλάσμα με άλλο φίλτρο, το καθαρίζει από τις τοξίνες, που μπορεί να είναι βαρέα μέταλλα, μπορεί να είναι τοξικές ουσίες, μπορεί να είναι πρωτεΐνες κλπ. Και κατόπιν το συνενώνει και το βάζει πάλι στο αίμα. Αυτό όμως μπορεί να προκαλέσει σημαντική και βίαιη πτώση της πίεσης.
2: Αχα.
1: Και βεβαίως υπάρχουν επιπλοκές με θρόμβο και τελικά με ανακοπή. Άρα αυτό ακριβώς, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία, ώστε να μπορούν, εάν συμβούν αυτές οι επιπλοκές, να αντιμετωπιστούν κιόλας.
2: Ναι, σωστά.
1: Δυστυχώς αυτό παρανόμως γινόταν σε ένα ιατρείο, το οποίο υπέκρυπτε συστηματικά κατά τους ελέγχους, διότι μάλλον κάπου το έκρυβε σε κάποιους χώρους, στους οποίους όταν άκουγε το κουδούνι του ελέγχου, μέσα από το εξεταστήριο το έβαζε κάπου ώστε να μην φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου και των πειθαρχικών κυρώσεων προφανώς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με αφαίρεση της ιατρικής του ιδιότητας και της άδειας λειτουργίας, αλλά βέβαια υπάρχουν πολλές ποινικές πλέον ευθύνες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
1: Μια κατηγορία η οποία είναι ήδη πάρα πολύ επιβαρημένη και αυστηρή.
2: Γιατρέ, μου πιστεύεις ότι και άλλες κλινικές έτσι ιδιωτικές έχουν αυτά τα μηχανήματα του πλάσματος που κάνουν αυτή τη δουλειά? Τώρα αυτοί θα έχουν οπωσδήποτε σοκαριστεί, γιατί όπως είπες και εσύ, είσαι ένας μεγάλος επιστήμονας, ότι άμα κάνεις τέτοιο πράγμα, τέτοιο είδους κάθαρση του αίματος, με κατάρρευση γίνεται κτλ., θα πρέπει να είσαι ένα νοσοκομείο. Σε περίπτωση κάτι συμβεί σε κάποιον ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, να μην πεθάνει, να είναι ζωντανός.
1: Εδώ τώρα τίθεται διάφορα. Πρέπει να τεθούν διάφορα συμπεράσματα. Δηλαδή, ένα από το συμπέρασμα είναι πως αυτό το μηχάνημα μπήκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ενώ θα έπρεπε να ήταν σε ένα νοσηλευτήριο.
2: Και πώς ο Μαζονάκης βρέθηκε εκεί.
1: Πώς?
2: Και πώς και ο Μαζονάκης βρέθηκε εκεί.
1: Βεβαίως. Ποιος έσπισε το Μαζονάκη αντί να πάει στον Ευαγγελισμό που ήταν απέναντι από το ιατρείο?
2: Όχι,
1: με πολύ καλούς γιατρούς, πάνω από 1000 και μεγάλα μηχανήματα και σημαντικά, βρέθηκε σε ένα ιατρείο με μια ανειδίκευτη γιατρό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι έλεγχο και να κάνεις, το σημαντικό είναι να μην είσαι ευκολόπιστος με φύκε και μεταξωτές κορδέλες ή σαφέστατα ό,τι λάπη δεν είναι χρυσός.
2: Να μην παρασύρονται. Υπάρχουν νοσοκομεία, έγκαιρα νοσοκομεία με επιπυραμένους γιατρούς σαν και σέναν, που ξέρουν και ξέρουν τι κάνουν. Όχι, ας πούμε, πάσο που είναι, όποιοι είναι εκεί θα πας ή πάρει αυτά χαπάκια και θα γίνεις καλά και τέτοια πράγματα.
1: Είναι μία προφανώς η γνώση της ιατρικής, της δυτικής ιατρικής, και αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται με επιμέλεια σε όλους τους υγειονομικούς χώρους, με εναλλακτικές μεθόδους τις οποίες με ευθύνη του γιατρού μπορεί να φέρει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα που θα έπρεπε να είναι στα νοσοκομεία, στα ιατρία.
2: Ωραία. Γιατρέ μου, σε υπερευχαριστώ. Ξέρω είναι αργά στην Ελλάδα, έχεις και το μωρό, το γιο. Σου εύχομαι πάντα έτσι γέστατος, να χαίρεσαι το γιο, και σύντομα να συναντηθούμε εδώ στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και θα σου δούμε και πάλι για... σύντομα χάρηκα με την για... Τζέννη, να τη φέρουμε και την Τζέννη στην Αμερική, ξέρεις.
1: Βέβαια και η Τζέννη.
2: Πρέπει να είναι μαζί σου, Τζέννη, γιατί είναι μια συγκεκριμένη δημοσιογράφος της ΕΡΤ.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πω λοιπόν ότι εγώ χάρηκα για τη σημερινή συνομιλία και προφανώς με πολύ μεγάλη χαρά να οργανώσουμε την γεφύρωση των Ελλήνων γιατρών επιστημόνων και Ελληνοαμερικανών, βέβαια στην έδρα εκεί της Παγκόσμιας Κοινότητας, στην πρωτεύουσα.
2: Ωραία.
1: Στην Παγκόσμια Κοινότητα, με μεγάλη χαρά.
2: Επίσης, έτσι πρωτοκλήσουμε, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τον πρώην δήμαρχο του Τάπο Σπρίνς, τον Χρυσόστομο Μονακούζο από την Κάλυμνο, τον ξέρεις.
1: Α, βέβαια.
2: Εδώ τον έχουμε στην γειτονιά σήμερα το πρωί του μήνα.
1: Σαβαρά.
2: Αλλά τώρα που γράφει, μου λέει: δώσε χαιρετίσματα, σου φίλο με τον γιατρό.
1: Βέβαια. Έχω η αυτοδιοικητική, μια φορά αυτοδιοικητική, πάντα αυτοδιοικητική και πάντα αδέρφια.
2: Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: είναι χάρη... εκεί τώρα, μένει εκεί τώρα.
2: Εδώ,
1: είναι
2: ναι, εδώ μένει, στο ελληνικό χωριό μένει, στο Τάπο Σπρίνς. Εδώ μένει.
1: Δώσε χαιρετισμού και από μένα.
2: Έγινε. Καλό βραδάκι.
1: Καλό βράδυ για εσάς, μάλλον καλό μεσημέρι για εσάς, καλό ξημέρωμα για εμάς.
2: Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Θα τα πούμε αύριο κάποια στιγμή, θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Βεβαίως.
2: Γεια σου. Πάντα μιλάω με τον Δόκτωρ Πατούλη, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, είναι φίλος από χρόνια. Και μεγάλος υποστηριχτής μας, δεν μπορώ να πω. Πολύ μεγάλος υποστηριχτής του σταθμού μας, σε όλα τα κανάλια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την ομογένεια. Το έχει γνωρίσει και ο Χρυσόστομος Αλαχούζος, ο πρώην δήμαρχος του Τάπος Σπρίνης. Και μάλιστα είπε όλη την αλήθεια, με αυτά που δεν ξέραμε. Τώρα πήρατε χαμπάρι ακριβώς το τι έγινε με τον Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει. Πραγματικά με παίρνει κόσμος εδώ πέρα και κλαίει. Να βάλω τραγούδια δεχτές σε προχτές. Και θα βάλω κι άλλα αύριο και τα πάντα, αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Τη συνέντευξη που έδωσε ο Μαζονάκης στο Παλιά.
3: Είμαι μικρός ακόμα για παντρίες, όπως ένα είπα.
4: Ναι, αλλά έχεις εκφράσει την επιθυμία να έχεις ένα παιδί.
3: Και την εκφράζω ξανά. Και να παντρευτεί και να κάνω ένα παιδί.
2: Αυτός είναι ο Μαζονάκης.
3: Έρχονται.
4: Θέλεις να παντρευτείς. Μπορεί να μην είναι άμεσα.
3: Ναι.
4: Υπάρχει όμως. Η γυναίκα έτσι που σε έχει
3: αυτή τη στιγμή,
4: κινήσει.
3: Στο περίπου μπορεί. Την ψάχνω.
4: Δεν μου το λες καλά. Και είσαι ερωτευμένος και είναι στο περίπου.
3: Στο περίπου για γυναίκα μου.
4: Για γυναίκα σου.
3: Περίμενε. Το έρωτας
4: για παράξενος έρωτας.
3: Παράξενος έρωτας που είναι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
4: Άρα δεν ξέρεις αν άμεσα καταλήξεις.
3: Παράξενος έρωτας που είναι, βεβαίως. Και όχι. Δεν γίνεται να ξέρεις. Με αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να παίξεις. Εγώ δεν έχω σκοπό ακόμα.
4: Ναι, αλλά έχεις εκφράσει την επιθυμία
2: λοιπόν,
4: να έχεις ένα παιδί.
2: Λοιπόν, αυτό ο Μαζονάκης, κυρίες και κύριοι, σε νεαρά ηλικία, εντάξει, για να μην μπερδευόμεθα. Τώρα, λέτε, πώς φαινόταν τώρα, ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, ένας τραγουδιστής ο οποίος πραγματικά

0: Ανήκω σε μένα και πολλά άλλα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω εδώ πέρα στην εκπομπή αυτά τα τραγούδια λόγω τα λεγόμενα copyrights κτλ. Πάμε στην κηδεία. Εδώ είναι η κηδεία. Να δούμε. Φωνή έχουμε. Με κεριά ο κόσμος τραγουδάει τα τραγούδια του. Πολύ συγκινητικό επί τη φίλη η κηδεία του Μαζονάκη σήμερα. Το τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχω και άλλα να σας παρουσιάσω συγκεκριμένα. Α, μια και ήρθε εδώ πέρα στη... Ξέρετε ποιος είναι αυτός στην εφημερίδα? Πω, χρόνια και χρόνια, όταν πρωτόρθα στη Φλόριδα, θυμάμαι στο Coffee Bay έρχεται ένας με τη γραμματούλα του, όπως λέγουμε εδώ πέρα, ήτανε από τη Νέα Ορλεάνη, ο γενικός πρόξενος της Νέας Ορλεάνης, Έλληνας, που η Φλόριδα και η Ατλάντα άνοικε στο προξενείο της Νέας Ορλεάνης. Και πάντα έρχονταν συχνά εδώ και το γνωρίσαμε από κοντά, είναι ο Δημήτρης Τσικούρης. Γεια σου Δημήτρη, μας βλέπει την εφομπή, κάποια άλλη μέρα τον εμβάλλω στον αέρα. Και γράφουν ωραία για αυτόν, περιμέναμε 2 δεκαετίες για να ανοίξει ξανά το προξενείο. Πού ήταν αυτό, το διαβάσουμε. Τώρα είναι πρέσβης. Αλλά ήταν ένα φανταστικός πρόξενος, όπως και άλλοι πρόξενοι που έρχονται εδώ πέρα, πολύ καλός, και μάλιστα πέρασαν ωραίες στιγμές από την Νέα Ορλεάνη εδώ πέρα που έρχονταν και πάντα βοηθούσε τον κόσμο και τους Έλληνες. Θυμάμαι τότε που είχε έρθει για πρώτη φορά και ο Έλληνας πρέσβης που τον έφερε ο πρόξενος μαζί του, ήμουν εγώ, ο Σωτήρης μαζί, και τον είχα πάει στην Αγία Τριάδα και μετά στον Άγιο Νικόλα, μετά σε όλες τις εκκλησίες, πήγαμε στο Αρισότα που τότε που χτιζόταν η εκκλησία και ήταν ο παπάς, ο παπάς ας πούμε της Αγίας Βαρβάρας και τα πάντα. Anyway, Αγγελτήριο Γιώργος Μαζονάκης, 1972 γεννήθηκε, 2026 μας άφησε. Τι να πεις ρε παιδί μου, τώρα τι άλλα έχω να σας παρουσιάσω και μετά πάμε στην εκπομπή. Εδώ είναι η εκκλησία του Συγκεφαλονιά, Πόρος Κεφαλονίας, ωραία εκκλησία αυτή εδώ πέρα, για να τη δούμε πιο καλά. Να την, ναι. Αν πάτε στην Κεφαλονιά, είναι πολύ γνωστή εκεί πέρα, είναι ωραίο εκκλησάκι, πρέπει να το δείτε. Αλλά αν πάτε τώρα εκεί στον Πόρο, έχει ένα λόφο στο Ξενόπουλο απέναντι, βουνό μεγάλο, που δεν πάει αυτοκίνητο και έχει ένα εξοκλήσι. Ένα εξοκλήσι της Παναγίας είναι, μια φορά το χρόνο και θα λειτουργήσει. Και να σας πω για να γελάσουμε και λιγάκι, ο Δεσπότης πάει μια φορά το χρόνο να κάνει τη λειτουργία. Ναι. Του λέει τώρα μια νουακία από τον Πόρο, έχω το μουλάρι, ξέρεις, να μην να ανέβεις επάνω, να μην περπατάς, πολύ ανηφόρα πάλι. Στη Μισοσιά όμως, το 15 Αυγουστό το μουλάρι, εκεί, κόλωσε, δεν πήγαινε ούτε μπροστά του πίσω. Και του λέει ο Κεφαλονίτης του Δεσπότη, Δεσποτά μου, το μουλάρι μου, αν δεν κατεβάσω τα Άγια, να τα βλαστημίσει δηλαδή, δεν φεύγει με τίποτα. Ρε, που ντροπή σου, του λέει, και εδώ Δεσπότης και θα κατεβάσεις τα Άγια και θα βλαστημίσεις, αυτή είναι βλαστήμια, και έξω από τις Παναγίες στο μοναστήρι θα βλαστημάσεις Παναγίες και Χριστούς και Αγίους. Δεν γίνεται έτσι, έχει μάθει, λέει, το Γαϊδούρου, λέει. Περιμένα και πέρασε μια-δύο ώρες. Βαρέθηκε ο Δεσπότης, άντε ρε Κεφαλονίτη, να κλείσω τα αυτιά μου, λέει, και κατέβασε τα Άγια. Και αρχίζει ο Κεφαλονίτη, κάτι Χριστοπανάγια στο μουλάρι. Το μουλάρι δρόμο! Κατευθείαν μέσα σε 5 λεπτά φτάσανε στο εξοκλήσι. Και του λέει του Δεσποτά μου, το βλέπεις, ακόμα και το μουλάρι θα είναι Χριστοπανάγια του Δήμου. Τέλος πάντων, ωραία η εκκλησία αυτή, πηγαίνετε εκεί πέρα, τα δείτε. Έχουμε ωραία πράγματα. Πάει και αυτό. Εδώ είναι τώρα το ωραίο. Α, εδώ είναι πάλι η κηδεία. Να δω τι λέει εδώ πέρα. Πάμε στην κηδεία να δούμε. Η κηδεία του Μαζονάκη σήμερα. Το φέρετε, μεταφέρετε. Να ακούσουμε. Ελαφρύνα το χώμα που το σκεπάσει, αυτό θα μπάσει ο τραγουδιστή. Θα παραδαμώσει και τους υπόλοιπους τραγουδιστές. Εδώ είναι. Ο Θεός κορεστώ. Ωραία. Πάει και αυτό. Εδώ είναι η Kimberly, η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα που ετοίμησε τους πεσόντες για την 11η Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ είναι... Okay. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πήγε στο Zero Ground στον Άγιο Νικόλα, που πραγματικά εκεί έγινε η τελετή, ήταν και ο Αμερικανικός στρατός, ήταν η Δημαρχία και ήταν και αυτός δίπλα από το Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, που έβγαλε και μια ομιλία. Θα ακούσω σε λίγο. Ο δήμαρχος όμως λέει, break news, Μέρο λέει, Ζόχαρο λέει, Μαντάμι, Μαντάνι, Χάς Μπένερ λέει, το immigration officers, το immigration, δηλαδή, τους immigration, την αστυνομία του immigration, να έντρει anytime λέει, στη Νέα Υόρκη. Μαντάνι, δεν τα λες καλά. Δεν μπορεί να απαγορέψεις τους αστυνομικούς να μπουν στη Φλόριδα ή να πάρεις στο Σικάγο τη... γιατί το immigration είναι... Το immigration είναι, κυρίες και κύριοι, κράτος εν κράτη. Το immigration εδώ στην Αμερική δεν έχει να επηρεαστεί ούτε από τον πρόεδρο, ούτε από τους congressmen, ούτε από τους senators. Αν σε πιάσουν εκεί σε λίγα, σε φορά τις χειροπέδες, σε πάνε και σε διώχνουν διανυκτός. Μπούμ και κάτω. Ο Μητσοτάκης πήγε, λέει εδώ πέρα, στο Καστελόριζο. Να τι λέει. Εμπρός.
1: Δεν δεχθεί ποτέ καμία θεωρία με γκρίζων ζωνών και δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί από την Τουρκία να της υποδείξει το τι θα κάνουμε ή το τι δεν θα κάνουμε εντός περιοχές ελληνικής κυριαρχίας. Διότι θέλω εδώ να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα, έτσι όπως σχεδιάστηκαν, ουσιαστικά εκτείνονται στο εύρος των χωρικών μας υδάτων. Και τα χωρικά μας ύδατα προσδιορίζονται από τα νησιά τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα. Και ζήτημα αμφισβήτησης ελληνικών νησιών από την Τουρκία, πολύ απλά, κύριε Κοσιόνη, δεν υφίσταται. Εγώ προσωπικά και κανείς Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα το δεχόταν αυτό. Η διαφορά όμως με το παρελθόν είναι ότι σε αντίθεση με μια πολιτική άλλων κυβερνήσεων, η οποία παθητικά παρακολουθούσε τα τετελεσμένα να ριζώνουν, αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια διαφορετική και πολύ πιο ενεργητική πολιτική. Και μου επιτρέπετε εδώ μια παρένθεση, ίσα ίσα να απαριθμίσω τις συνολικές πρωτοβουλίες που η κυβέρνησή μας έχει αναλάβει. Και το λέω αυτό όχι για να συγκρίνω το δικό μας έργο με αυτό άλλων κυβερνήσεων. Θεωρώ εξάλλου ότι στα εθνικά δεν πρέπει να υπάρχει πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά για να κριθούμε αυτοτελώς. Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια. Συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ πενταετή και με τη Γαλλία. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Οικόπεδα νοτίου της Κρήτης, τα οποία κοινή η διαδικασία και για τα οποία επέδειξε, να τελειώσω, ενδιαφέρον εις εύρον, θαλάσσια πάρκα, τα οποία ασκούν όχι κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά κυριαρχία στο πεδίο. Ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, απόκρουση της μεταναστευτικής εισβολής στον Εύρο, όλα αυτά έγιναν τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Αν κατάλαβα καλά, ο Πρωθυπουργός καλά τα είπε. Δεν ξέρω να μου πείτε εσείς τώρα ότι ο Άγγελος πάρε λεφτά πήρε από το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ακούω αρλούμπες, εντάξει. Δεν έχω πάρει μια πεντάρα από κανένα, ούτε από το Πασό, ούτε από Νέα Δημοκρατία, ούτε από την Αμερική, ούτε κανένα. Ευτυχώς που έχω κάποιους φίλους εδώ πέρα κεφαλονίτες από τη Σιγκαπούρη, από τη Νέα Υόρκη, από το Σικάγο, Ζακυνθινούς, από τα Νήσους και στέλνουν κάθε τόσο και μερικά ψηλά εδώ πέρα. Όπως και ο φίλος μας από τη Νέα Υόρκη, ο κεφαλονίτης, ο μεγάλος. Τέλος πάντων, και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Είπε και δεν κατάλαβα καλά. Για το Ιόνιο Πέλαγος, που είναι και το νησί μου εκεί και Κεφαλονιά, ότι θα γίνει 12 μίλια. Γιατί πάνε οι Ιταλοί και έρχονται μέχρι τον πλατή Γυαλό στην Κεφαλονιά και ψαρεύουν στα γαλάζια μας νερά και βάζουν τα γρηγρή τους το βράδυ. Θυμόσαστε που είμαι εγώ με τους Ειρηνικάς. Παιδιά, ήταν ένα όνειρο πραγματικά. Δηλαδή, έτσι έχω αυτές τις αναμνήσεις στο νησί μου που πέρανε το κρι-κρι-κρι-κρι και το τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ το βράδυ. Ένα καϊκάκι μικρό με 15-10 βάρκες με τα πυροφάνια, ξέρετε. Και πήγαιναν τα βράδια έξω. Κάνει την γύρω από το εργοστόρι, πήγαιναν στο Λιψού και κάποιοι πήγαιναν έξω στο πέρακο ή και στον πλατή για αλλού απέναντι. Δηλαδή και ψαρεύανε. Και φαίνανε την άλλη μέρα να γεμάτα ψάρια. Πού θέλω να καταλήξω, ωραία τα γρήγορα. Νομίζω να υπάρχουν ακόμα. Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Τώρα έχουμε τους Ιταλούς και πάνε οι δικοί μας οι Κεφαλονίτες και οι Κυρκυραίοι και οι Ζακυνθοί με τα γρηγρή τους να ψαρέψουν και έχει την Ιταλία και μας κάνει και την έξυπνη κιόλας και μας λέει δεν μπορεί να ψαρέψουν και κυνηγάει τους Έλληνες ψαράδες, τους Κεφαλονίτες δηλαδή. Ούτε στο νησί μου ερχόσαστε εδώ πέρα και άμα πάνε οι Έλληνες στην Ιταλία να ψαρέψουν έρχεται η αυτοφυλακή και τους διώχνει. Γιατί πρέπει, και είπε ο Μητσοτάκης τώρα ο Πρωθυπουργός, θα κάνουμε στο Ιόνιο 12 μίλια. Δεν είναι μόνο το Ιόνιο πέλαγος. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο θάλασσα ή θαλάσσιο πέλαγος μόνο στην Κεφαλονιά, που είναι και ο Μεταξάς από εκεί, να υπερθυμίζω και αυτό, εντάξει, ή εγώ και οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο τα Επτάνησα που πρέπει να έχουν 12 μίλια, η Πελοπόννησο 12 μίλια, η Κρήτη 12 μίλια γύρω γύρω από το νησί, η Κύπρος 12 μίλια γύρω γύρω από το νησί και όλα τα Δωδεκάνησα και τα νησιά μας που συνορεύουν με την Τουρκία 12 μίλια, μπούμε και κάτω. Αν τώρα το Καστελόριζο έχει μονάχα 200 πόδια, θα πάρει 100 πόδια η Ελλάδα και 100 πόδια η Τουρκία, 12 μίλια. Εφόσον τα νησιά μας δεν έχουν 12 μίλια μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, πόσα μίλια είναι, 6, 3 ο ένας, 3 ο άλλος. Και τα ξέρω και τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα μίλια εγώ, πώς δουλεύει το σύστημα, θα σας πω γιατί. Διότι για πάρα πολλές δεκαετίες, θυμόσαστε, ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς entertainers, ένας από αυτούς ανθρώπους που διασκέδαζα, όπως διασκεδάζω ακόμα την οικογένεια, με τα shows που έκανα στα καζίνα, στα καράβια μας. Από την πλευρά του Tampa Bay Area, επειδή είναι χερσαία η θάλασσα και το πέλαγος, the Gulf που λέει ο λόγος, είναι 12 μίλια. Ενώ από την πλευρά του Ατλαντικού, που είναι ανοιχτή θάλασσα, είναι μόνο 3 μίλια τα διεθνή ύδατα. Γι' αυτό τα βγαίναμε εμείς από εδώ πέρα, που με το καράβι, περίμενε μια μισή ώρα, μία και δέκα, για να βγει το καράβι έξω στα διεθνή ύδατα, 12 μίλια, για να ανοίξουν τα καζίνα. Γιατί είναι παράνομα τα καζίνα. Ζουμί, κάτσε φρόνημα, αμέσως. Τα λέει ο Αγγελάτος, λέει, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, δεν λέω. Ήταν παράνομα τα καζίνα. Αλλά ήταν νόμιμα και πέσαν όλοι. Κερδίζανε, χάνανε, κανόνανε, καζίνα ήταν. Αλλά δεν ήταν νόμιμα, ήταν παράνομα. Και όλα στα καράβια αυτά τα διεθνή ύδατα, όλοι είναι εκεί πέρα παράνομοι. Είναι και τα καζίνα. Τα μεγάλα τα καράβια που πηγαίνουν δηλαδή είναι παράνομα που παίζουν τα καζίνα. Τι έχουν άδειε, τίποτα δεν έχουν. Τέλος πάντων. Λεφτά βγάζουν όλοι. Και εγώ έβγαλα λεφτά. Και αυτοί βγάλαν λεφτά. Έτσι είναι τα καζίνα. Από την πλευρά τώρα τη Νταϊτόνα, Μαϊάμι κτλ. Εκεί είναι, κυρίες και κύριοι, τα μίλια, 3 μίλια. Και τα γνωρίζω πολύ καλά. Στη φωτογραφία εδώ βλέπουμε τώρα, για να κάνω zoom in τη φωτογραφία, εντάξει, είναι όλοι τους σκεφτικοί και ο Αρχιεπίσκοπος ο Ελπιδοφόρος σκέφτεται, όχι σκέφτεται, είναι έτσι ας πούμε που πρέπει να είναι σωστή είναι η φάση αυτή και ο Μαντάνη με τα χέρια κάτω και το κεφάλι κάτω και οι υπόλοιποι που είναι δίπλα και τα λοιπά, που είναι και καθολικοί μέσα εκεί, έχουν και άλλοι ρίς, έχουν για να τιμήσουμε αυτούς τους πεζόντες της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη που εορτάστηκε 11 Σεπτεμβρίου προχτές. Λοιπόν, εδώ αυτό. Εδώ, μα μια και ήρθε αυτή η είδηση, αυτό το παιδί εδώ πάει το αυτί μου. Αυτό το παιδί που βλέπετε, νεαρός 16-17 χρονών, συμπαραδιάσανε κάποιους άλλους και το σκοτώσανε εν ψυχρό στο σχολείο, και αυτός μέσα στο δικαστήριο ή το trial 245 χρόνια φυλακή το στείλανε. Δηλαδή αν υπήρχε νόμος να πάει σε ηλεκτρική καρέκλα, τώρα θα ήταν μακαρίτης. Αλλά αυτός το χαβά του, δεν τρέχει τίποτα. Χαμόγελα λες και πάει στην εξοχή. Εκεί την έσπασε, εδώ που το πάει θανάσιμα, την κοπέλα στο ξύλο κτλ. Ξέρεις τι γίνεται, ότι δεν σκέφτονται. Σαν ναρκωτικά ήταν αυτός. Δεν σκέφτονται. Τι να σας πω. Επικίνδυνα. Το πτώμα το φέρνει στις σακούλες στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Φλόριντα πάει ηλεκτρική καρέκλα κατευθείαν. Α, ένα άλλο ακόμα τώρα. Εδώ είναι το άλλο το κόλπο. Κατά τη διάρκεια της τελετής της 11ης Σεπτεμβρίου, αγαπητοί φίλοι, αυτή η φωτογραφία κάνει το γύρο του κόσμου και υπάρχει και βίντεο σε όλα τα κανάλια. Και δεν μπορώ να το παρουσιάσω κι εγώ. Κατά τη διάρκεια της τελετής και όταν διαβάζανε τα ονόματα που αυτοί που σκοτώθηκαν στους δίδυμους πύργους, δεν την πάω αυτή. Πω, η σερβιτόρα του Έλληνα. Εγώ την έχω ονομάσει, δεν θα έλεγα και τίποτα, είμαι στο καφέ, θα το λέγα στο καφενείο μονάχα. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν η μισόγυμνη στις ελληνικές μπάρες στη Νέα Υόρκη. Τι περιμένετε τώρα με τα πάντα να κυκλοφορεί. Και έγινε congressman woman. Ορίστε τι. Και κορμά και του κόστος τα λεφτά και είναι κομμουνίστρια. Σοσιαλίστρια. Θα φέρουμε και την υποσχέτη, θα δώσουμε δωρεά πράγματα, φαγητά τώρα και τώρα. Και βρήκε το τέρι της τώρα, τον Μοντάνη, ο οποίος και αυτός είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Κοιτάξτε όλοι με τα κεφάλια κάτω, κυρίες και κύριοι. Όλοι είναι σκυμμένοι. Έτσι ακριβώς. Όταν ο παρουσιαστής εκφωνούσε όλα τα ονόματα, και είχαμε καμιά 17 Έλληνες που σκοτωθήκαν. Και μουσουλμάνοι σκοτωθήκαν εκεί πέρα. Και αυτοί οι δύο, αντί να έχουν το κεφάλι τους και να είναι λυπημένοι, χάσκανε λες και ήταν, ας πούμε, χαρά Θεού εκεί. Βγήκανε εξοργισμένοι και εξοργισμένες οι γυναίκες, οι λεγόμενες σοσιαλίστριες στη Νέα Υόρκη, και τη φτύσανε αυτοί και τους δύο, αλλά τη φτύσανε αυτοί και τους λέει, δεν πρόκειται να σε ψηφίσουμε τον Νοέμβριο με τίποτα. Ας ελπίσουμε θα με ψηφίσουν και θα χάσει τον Νοέμβριο δια τη συμπεριφορά της για την 11η Σεπτεμβρίου. Πραγματικά ήταν μεγάλο κακό αυτό το οποίο συνέβη και σε εμάς εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμάσαι στο σταθμό μας τι κάναμε? Έτσι απρόπτα, όταν συνέβη και αυτό, παίρνω τον παπά Τρίφωνα, πολύ καλό παπάς ο παπάς ο Τρίφωνας, και του λέω, πάτε, ερχόμαστε κάτω. Μου λέει, κάνεις τι, να ανοίξεις την εκκλησία, του λέω, βάλε και κεριά. Μου λέει, δεν είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε κεριά απέναντι. Υπήρχε ένα μαγαζί απέναντι από τον Άγιο Νικόλα, θα θυμόσαστε πάλι, που λέγε κεριά. Και του λέω, φέρε, άνοιξε, μπόξε με κεριά. Και θα κάνουμε τη λαμπαδοφορία. Τηλεφωνήσαμε και στο Μπιγεράκι τότε, ήρθαν όλοι, κόσμος και ο Κοσμάκης, και περπατήσαμε, χωρίς να κλείσουμε τον δρόμο, περπατήσαμε το πεζοδρόμιο, χιλιάδες κόσμο, και πήγαμε με λαμπάδες για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους από τους αντάρτες. Και μίλησε ο παπάς Τρίφωνας και ήταν μια φανταστική, ας πούμε, τη βραδιά εις μνήμην αυτών που χάθηκαν στη Νέα Υόρκη. Η Φωνή των Ήνων τα έχει πάντα αυτά τα ντοκουμέντα και θα την παρουσιάσω την εκπομπή την Πέμπτη για να τη δείτε, αγαπητοί φίλοι. Αυτός τώρα φωνάζει σαν και εμένα. Α, τρελάθηκε αυτός. Αυτός είναι με τον Τραμπ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, λέει, και του λέω, δεν βάζω τραγούδι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τους κάνει και τους δύο ντροπή τους, πράγμα κακό που γελάγανε και κάνανε και ράνανε. Πάμε παρακάτω. Πάμε να με δοθήκετε, αυτό έχει πλάκα μεγάλη.
2: Πήρε το κύμα, κάνε κάτι.
0: Κάνε
3: τι να κάνω, ο Γάιδαρος είναι ο καπετάνιος.
0: Για να γελάσετε και λιγάκι.
2: Ρε, μας πήρε το κύμα! Κάνε κάτι!
3: Τι να κάνω, ο Γάιδαρος είναι ο καπετάνιος!
0: Πάει, ο Γάιδαρος είναι ο καπετάνιος! Και εδώ είναι και στο WhatsApp για το τηλέφωνο μου. Στο WhatsApp μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο για να μπείτε και στην εκπομπή. 727-481-0812. Το βλέπω από κάτω. 727, βάλτε το 01-727-481-0812 για τους φίλους και φίλες που θέλουν σε επαφή μαζί μου εδώ. Αυτά μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε μετά όλοι. Αυτό είναι
4: as we talked about all of the conflicts and the politicization of the events today, I just witnessed firsthand Mayor Mamdani and Mayor Giuliani shaking hands and greeting one another just a few minutes ago. Forgive me for showing you the picture this way. Also, the mayor and Governor Hochul speaking in community with other leaders, and I just witnessed former Governor Cuomo and Mayor de Blasio exchange a hug. That's just some of what we're seeing today. So politicians and everyone alike here coming together, putting all of the conflict aside and just remembering right now. As we talked about all of the conflicts and the politicization of the events today, I just witnessed firsthand Mayor Mamdani and Mayor Giuliani shaking hands and greeting one another just a few.
0: Για εσάς που δεν καταλάβετε, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης με τον σημερινό δήμαρχο που είναι κόντρα για τόσο καιρό, την ημέρα αυτή δώσανε τα χέρια σχετικά για την 11η Σεπτεμβρίου. Και μια ελληνική είδηση και τελειώνουμε.
5: Συνδεόμαστε τώρα με τον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται ότι η Άγκυρα τη φυσά και δεν κρυώνει την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Μόνο έτσι, μέσα από κάτι τέτοιο, μπορεί κανείς να διαβάσει τις σημερινές δηλώσεις Τσελίκ.
6: Ακριβώς. Ο εκπρόσωπος του κυβέρνοντος κόμματος κατηγόρησε για άλλη μια φορά και την ελληνική κυβέρνηση και την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και τις κυβερνήσεις της Ολλανδίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών που έχουν ζήσει στα τέματα και δυνάμεις στην περιοχή. Είπε ότι η Τουρκία έζησε τα F-16 ως εγγύητρια χώρα και ότι προσπαθεί να προστατεύσει όλα τα δικαιώματα και των Τουρκοκυπρίων αλλά και όλης της Κύπρου. Δηλαδή πήγαν να προστατεύσουν οι τουρκικές δυνάμεις τα F-16, λένε για αυτό το λόγο. Από εκεί πέρα όμως είπε ότι η Τουρκία θα βρίσκεται εκεί να υπερασπίσει τα δικαιώματά της και θα επιτρέψει ουσιαστικά τις υπόλοιπες δυνάμεις να εκμεταλλευτούν την κατάσταση με τον πόλεμο του Ιράν.
5: Ο Τούρκος πρόεδρος στο μεταξύ συνεχίζει να περιγράφει ως απόλυτο υπεύθυνο για τη διαταραχή στη Μέση Ανατολή τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, παραβλέποντας το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύραξη.
0: Μάλιστα.
6: Σας άκουγα πριν από λίγο που έλεγες και εσύ ότι από τον Τραμπ περιμένουν όλο το διάγγελμα, γιατί από εκεί εξαρτάται και ο πόλεμος. Αλλά η Τουρκία, την Τουρκία μόνο το Ισραήλ θέλει για όλα. Λέει ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι εθισμένη σε συγκρούσεις, το χάος και την κρίση, ότι ο Νετανιάχου φταίει για όλα.
0: Ναι, όλα του φταίνε οι Εβραίοι και κανένα άλλο και όχι ο Ερντογάν.
6: Γιατί από εκεί εξαρτάται και ο πόλεμος. Αλλά η Τουρκία, την Τουρκία μόνο το Ισραήλ θέλει για όλα. Λέει ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι εθισμένη σε συγκρούσεις, το χάος και την κρίση. Ότι ο Νετανιάχου φταίει για όλα.
0: Ναι, όλα.

0: στη μαγαζάρα του φίλου μας του Νίκου του Μαρτάκη, το Ρώση.
1: Γεια, πες γεια σου, Νίκο.
0: Σπαγέτι, είμαστε στο σπίκερ. Ναι. Θα ακούμε όλοι μαζί με το αφεντικό.
1: Δώσε και εσβάτα στον Νίκο και στην κόρη του. Έχει ωραίο μαγαζί, έχω πάει αρκετές φορές εκεί πέρα. Έχει ωραία πίτσα για αυτούς που θέλουν να ξέρουν.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί Έλληνες πάνε και τρώνε πίτσα.
0: Και,
1: τα
0: και μαζί μου στην παρέα μου, Άγγελε, είναι οι επιχειρηματίες του ρέστοραν Κέρση Γούλα.
1: Α, ωραία,
0: μπράβο. Του Καπαρτιανέας.
1: Τους έβγαλες έξω σήμερα για φαγητό. Μπράβο.
0: Με βγάλανε.
1: Α, σε βγάλες.
0: Περιμένουμε και σένα, ναι.
1: Μακάρι να μπορέσω. Ήμουν όλη μέρα εκεί. Ήμουν όλη την ημέρα κάτω εκεί πέρα και δούλευα στον ποπό μας εκεί κάτω. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο κόσμος ανησυχεί. Έχουμε την ελληνική βραδιά, έχουμε στις 18.
0: Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι αυτή την Παρασκευή,
1: yes,
0: εγώ και η συνάδελφός μου, ήδη τη φέρνω τρίτη φορά, την Ελάινα Πούλο, το Γεύση Ρέστοραν.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μία πάλι ανεπανάληπτη βραδιά. Ήδη το μισό μαγαζί είναι ρεζερβέ, από ό,τι μου λένε οι επιχειρηματίες τώρα. Να προλάβει ο κόσμος να κλείσει θέσεις, γιατί εγώ πλέον δεν αναλαμβάνω.
1: Γιατί τι έπαθες, δεν αναλαμβάνεις?
0: Γιατί τελευταία στιγμή εμείς οι Έλληνες έχουμε το κακό τελευταία στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: και δεν υπάρχουν τραπέζια, Άγγελε.
1: Ωραία, σε καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο, γιατί ναι. Είναι μεγάλη και έχει μεγάλη επιτυχία το μαγαζί αυτό. Το Γεύση
0: Πάρα Ρέστορα. Πολύ μεγάλη.
1: Είναι ακριβώς απέναντι, ένα από τον Νίκο είναι απέναντι από ναι. το Σαν Πίτερσμπουργκ Junior College. Είναι φανταστικό μαγαζί. Athens by Night ήταν αυτή τη βραδιά μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη και την Ελέινα Πούλος, η οποία είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και καλό κορίτσι.
0: Και
1: πολύ
0: πρόσφατα,
1: καλή και
0: πριν δύο εβδομάδες, ήταν στην Αθήνα, ναι, τη φιλοξενούσε ο Λευτέρης ο Πανταζής.
1: Μπράβο.
0: Ναι, και τη είπε κιόλας, δώσε στο ψάχνω μου τον Νίκο τον Ευθυμιάδη πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Και είπε η Ελέινα. Είναι όντως εξάδελφός σου, βέβαια, λέει, είμαστε εξάδελφια.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, και με την πρώτη ευκαιρία μου είπε να σου πω ο Λευτέρης ότι θα εμφανιστεί πάλι εδώ στο χωριό, γιατί έχετε μια φιλία από παλιά, μου είπε.
1: Πολλές φορές έχει εμφανιστεί, 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Είχα φέρει εγώ, είχε έρθει μαζί με τον Δημήτρη Κόκοτα.
0: Το Δημήτρη.
1: Ναι, πολύ ωραία η βραδιά. Τι να σου πω, θα χάσαμε και τον Δημήτρη. Λοιπόν, για τους φίλους ακροατές μας που είναι νέοι, γιατί κατεβήκαν τώρα φρέσκοι, ήρθα από το βορρά τώρα, κατεβαίνω σιγά σιγά. Τους καλωσορίζω πάλι στην Ήλια Όλουση και στη Φλόριδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τηλεφωνήστε τώρα και κλείσε το τραπέζι σας για την Παρασκευή το βράδυ. 727-505-0034.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 861 East Closten Road, East Tapos Springs. Ένα άλλο ακόμα, Νίκο, πρωτού σε αφήσω να πούμε ότι κάθε Κυριακή από τις 27 του μηνός, από αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτεμβρίου, στο Γεύση Ρέστοραντ θα έχει κυρίες και κύριοι πάλι το μπουφέ με πολύ καλή τιμή, $28 το άτομο. Έχει και τι δεν έχει ο μπουφές. Ελάτε κάτω, γιατί είναι το μόνο εστιατόριο που κάνει μπουφέ μετά την εκκλησία. Μετά από την εκκλησία ελάτε να φάτε. Μπουμ. Ή στο Palm Harbor, ή στον Άγιο Νικόλα, οτιδήποτε. Είναι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Έχει άφθονο πάρκινγκ και πάρα πολύ καλό και ωραίο φαγητό. Θα είμαι και την Παρασκευή να δούμε και τον Νικολάκη, να δούμε και την Ελεάνα στην φανταστική αυτή βραδιά που θα παρουσιάσουμε.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Ωραία. Δώσε και τις μου σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, και σένα και το υπέροχο ακροατήριό σου. Σας περιμένω.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Νίκος Ευθυμιάδης, μαζί η Ελεάνα θα την έχουμε την Παρασκευή, τα πάντα. Ήθελα να τονίσω στους φίλους, θα τηλέφωνα μας εδώ 727-725-5555, αν έχετε κάτι να πείτε αγαπητοί φίλοι, τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Τηλεφωνήστε στο 727-725-5555, είναι τα τηλέφωνα μας. Και είναι κάτι άλλο να σας παρουσιάσω, συγκεκριμένα, anyway, το είχα κάνει, πώς θα δείξω που πήγε. Μάλιστα, αυτά μέχρι στιγμής. Περιμένω για αυτούς που γύρισαν από το βορρά, μην ξεχνάτε, αλλά και σε όλο

0: πλανήτη. Κάθε Κυριακή ή και κάθε Σαββάτο βράδυ, μετά από τα μπουζούκια δηλαδή, μία η ώρα, αρχίζει η Θεία Λειτουργία από το Καθεδρικό Ναό Αθηνών. Και το έχουμε ζωντανή μετάδοση και στο ραδιόφωνο και σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά και στην τηλεόραση. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία από την Ελλάδα στο κανάλι μας και επαναλαμβάνεται η Θεία Λειτουργία μετά που ηχογραφείται όλο το βράδυ, την επόμενη μέρα, 8 η ώρα το πρωί. Έτσι, όταν ξυπνάτε, 8 η ώρα στο κανάλι 15 ή στο Cable TV που είμαστε στο 948, στο Spectrum Cable TV, στο AWA Cable TV στο κανάλι 69 ή στο Fios Frontier Cable TV ή Verizon Cable TV στο κανάλι 24. Και έχουμε ωραίες εκπομπές, ωραία προγράμματα, έχουμε ταινίες κάθε βράδυ, σήμερα το βράδυ έχω ωραία ταινία να σας παρουσιάσω πάλι και πάρα πολλοί κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα βλέπουν και παρακολουθούν τις εκπομπές μας αυτές. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
1: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, Βόρειο Καρολίνα, έχουμε θερμοκρασίες 75-60, τέλειος καιρός, ναι. Τέλειος. Ήθελα να σε ανακοινώσω προηγουμένως που μίλαγες για το γαϊδουράκι.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ είχα χρόνια ένα γαϊδουράκι εδώ, ξέρεις για το τι το είχα, ρε Άγγελε, το γαϊδουράκι. Το είχα διότι ήταν ο καλύτερος τσοπάνος στα πρόβατα. Εδώ, Άγγελε, έχουμε πολλά τσακάλια.
0: Ναι.
1: Πίστεψέ με, είχα δύο μεγάλα σκυλιά, τα άσπρα, τα Grand Pyramids, τα οποία είναι τσοπανόσκυλα. Και είχα και το γαϊδουράκι μέσα στα πρόβατα. Ήταν ο πιο καλός φύλακας. Λοιπόν, εύχομαι και ο Τραμπ να είναι καλός φύλακας για μας. Και αυτό που μας έκανε, μας είπε να μας δώσει 5.000 δολάρια πριν τις εκλογές, έτσι με κακουφάνηκε λίγο, ρε Άγγελε.
0: Γιατί?
1: Με κακουφάνηκε. Γιατί σαν να έλεγε ότι σας αγοράζω. Τόσο φτηνοί είμαστε μωρά, 5.000 δολάρια.
0: Να σου πω κάτι, αγαπητέ φίλε.
1: Άντε,
0: εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω, θα σου πω γιατί. Διότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να χρεώσει τον Αμερικανικό λαό, δηλαδή να τα πάρει από μένα, ναι, από τους άλλους, από σένα, ναι, να μας ανεβάσουν τα τάξη στα σπίτια μας και το ένα και το άλλο, για να μας τα δώσει μετά σε 5.000. Όχι. Τα λεφτά αυτά μαζευτήκανε από τις ταρίφες που έκανε ο Τραμπ μετά τις κομπίνες των Ευρωπαίων σοσιαλιστών και κομμουνιστών και του Καναδά, γιατί ο Καναδάς, η κυβέρνηση εκεί είναι liberals. Οι liberals. Τι θέλουν, δηλαδή, σου λέει το εξής. Εμείς θα σε χρεώνουμε ό,τι παίρνουν από την Αμερική φορολογίες 50%. Ενώ εμείς τα καναδικά μας τα προϊόντα ή τα προϊόντα από την Ευρώπη θα έρχονται εδώ χωρίς φορολογίες. Για να συνδυάσουν τις τιμές. Δηλαδή, κάτσε ρε εσύ, νο. Θα είμαστε εξίσου. Έτσι δεν είναι ο σοσιαλισμός.
1: Λοιπόν,
0: γιατί τα αγαλάζετε. Τώρα αυτός έβαλε τα ρήφα στην Κίνα δεξιά-αριστερά, έχει μαζί πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και θα δώσει στον Άγγελο 5.000 σε μένα, ναι, 5.000 σε μια κόρη μου, 5.000 στην άλλη κόρη μου και άλλες 5.000 στην άλλη. Και θα βγάλουν ένα κοσάρικο στην τσέπη που λέει και ο κριτικός. Άγγελε, πάλι θα τα οικονομήσεις. Θα οικονομήσουν, big deal. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι μόνο εγώ, αλλά εγώ εντάξει, δεν με ενδιαφέρει να μην τα πάρω τα 20.000. Αλλά υπάρχουν όμως άτομα. Ναι, κοιμώνται στους δρόμους που δεν έχουν να φάνε. Υπάρχουν οικογένειες που η βενζίνη ανέβηκε εδώ και δύο μέρες ένα δολάριο παραπάνω, ένα και 20 πήγε. Εντάξει, το πετρέλαιο να πάει 7 δολάρια τώρα, για το όνομα του Θεού. Ο Θεός δηλαδή που έχουν πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Ένας έχει ένα, με πήρε ένας και μου λέει, άγγελε, αλλά στο δίνω δωρεάν, πάρ' το ρημάδι. Λέω, τι έχεις, ένα γαϊδουράκι μου λέει, γερμανικό. Εγώ νόμιζα, είδε στο Facebook το γαϊδουράκι που έχω. Του λέω γερμανικό και δεν θα το κάνω. Λέει, θέλει πολύ σανό. Ανέβηκε, λέει το σανό. Λέω, πόσο ανέβηκε το σανό, λέει 7 δολάρια. Και εννοούσε δηλαδή και ένα Mercedes-Benz που καίει πετρέλαιο.
1: Ακριβώς, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι με κακουφάνηκε, γιατί να το προαγγείλε πριν τις εκλογές. Λέω, εγώ ρε Τραμπ, σε ψήφισα δύο φορές, επίστεψα. Λοιπόν, επίστεψα. Και αυτό που είπες, ναι, να παίρνουμε τώρα τη Βενεζουέλα τα πετρέλαια. Να πάμε να ανοίγουμε αυτό το άλλο στο Ορμούζ. Και ναι, πάλι τα πετρέλαια να φτάνει μία πάνω μία κάτω. Ξέρω ότι είναι αγορά, ξέρω ότι είναι εμπόριο, Ξέρω ότι παλεύουν το ένα το κράτος με το άλλο ποιος θα νικήσει, όπως παλεύουν τα κοκόρια. Mm. Αλλά όμως υπάρχει ένα φιλότιμο στην ανθρωπότητα. Τώρα εμένα να μην με περάσει και Αμερικανάκι, δηλαδή να έχω καπέλο, να έχει την Αμερικάνικη σημαία, να έχω τατού, να έχει την Αμερικάνικη σημαία. Καλά λοιπόν και αυτούς, να έχω μπλούζα, να έχει την Αμερικάνικη σημαία. Εντάξει, δεν θα με τυλίξεις τε φίλε και σε ένα πανί που θα έχει την Αμερικάνικη σημαία και εγώ είμαι. Εδώ η ανθρωπότητα είναι 7 δισεκατομμύρια πόσο είναι. Τώρα τα 350 εκατομμύρια κόσμου θα γίνουν χωροφύλακες και τόσο πολύ μας διαφημίζεις και απ' την άλλη μας λες ότι θα μας δώσεις και 5.000. Τι είμαστε κούτσικα, είμαστε αμαστήλες για καραμέλες. Έτσι με κακουβάνηκε γιατί τέλος πάντων. Mm. Αυτά ρε Άγγελε.
0: Ναι, Μαρία, μη στενοχωριός ρε μεγάλη. Τι να πω, ξέρω εγώ τι να πω. Η υπόθεση είναι το εξής, ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει τα 5.000. Αυτό με ενδιαφέρει το εξής, η καθημερινότητα του ανθρώπου. Πάω τώρα σε εστιατόρια και μου λέει: κοίταξε, ρε Άγγελε, αυτό το ζευγάρι. Στο σαν πίσω που πήγε σε ένα εστιατόριο. Δεν θα πω ονόματα. Ρε Άγγελε, πώς θα κάνουν λεφτά. Κοίταξε, μου λέει. Αυτά δύο γεροντάκια τρώγανε κάθε. Για χρόνια έρχονταν και τρώγανε breakfast. Πληρώνανε. Ο καθένας το δικό του. Δύο αυγουλάκια, τόσκα, φάει. Τώρα τον τελευταίο, από τον καιρό που άρχισαν και ανέβηκε η βενζίνη επάνω, τι κάνουν. Παραγγέλνουν μία μερίδα από δύο αυγά, δύο τοστ και ένα καφέ. Και τα μοιράζουν και μετά τρώει ένα αυγό στο ένα και ένα τοστ στο άλλο. Και μοιράζουν αυτό στη μέση, μοιράζουν αυτό στη μέση. Δηλαδή θα πέσει πείνα.
1: Άγγελε, εγώ κάπου και εδώ πριν πάθω το στρόκ έθρεβα 10 μουσκάρια. Έχω μεγάλη έκταση. Και τα αγόραζαν οι Έλληνες. Τα έπαιρναν ακριβώς στα 6 μηνών. Μόλις τα έκαναν γουίνιν από τις μάνες. Εδώ εγώ τα κρατούσα και τα έδωνα τροφές τις οποίες δεν ήταν οργάνικ. Και το έπαιρνε άλλος με τον αδερφό του, άλλος με τον φίλο. Έπαιρναν από μισό μουσκάρι. Τα μουσκάρια έπαιρναν να ζυγίζουν ζωντανά μέχρι και τα 1800 πάουν. Λοιπόν και το μέραζε άλλος. Λοιπόν, τους ερχόταν 4 δολάρια το πάουν. 4 δολάρια, θα πάρεις και το ριμπάι, θα πάρεις και το... Και τα πήγαιναν σε σφαγείο όμως και τα έκαναν βάκεν πάκετ. Λοιπόν, τώρα ένα μοσχάρι από αυτά για να το πουλήσω θέλει να πάει στα 10 και 12 δολάρια. Τόσο ακραίγει η ζωή, όπως λες εσύ, ότι να κοιτάμε την καθημερινότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Άγγελε, έτσι σε πήρα να σου πω μια καλή σχέση.
0: Ευχαριστώ. Να πάμε την άλλη γραμμή. Για χαρά. Και είμαι στενοχωριός. Πάρε και τα 5.000 μας θα δώσει η κυβέρνηση. Εντάξει, άμα τα δώσει τα πήρε. Άμα τα δώσει τα πήρε. Άμα θα είπα. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Έλλη.
0: Γεια σου αγαπητέ φίλε.
2: Γεια σου. Θέλω να σου πω και εγώ κάτι για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν έχεις δει το τελευταίο του βίντεο κλιπ. Είχε ένα κανάλι στο YouTube.
0: Πιο απ' όλα. Έχω δει έχω βάλει πάρα πολλά τραγούδια του στον αέρα.
2: Όχι, αυτό το δικό του κανάλι. Έχει, όπως εσύ έχεις εσύ κανάλι, είχε και αυτός το δικό του κανάλι.
0: Είχα βάλει ένα που έκανε τα εμβόλια.
2: Όχι. Έχει ένα κανάλι το οποίο έχει πριν από 3 μήνες κυκλοφόρησε ένα. Θα τραγουδούσε που δεν πρόλαβε να το βγάλει στην κυκλοφορία. Το τελευταίο τραγούδι ήταν οι επιπτώσεις. Πως αργοπεθαίνει και ότι θέλω την καρδιά μου πίσω, θέλω τη ζωή μου πίσω, θέλω να ξεφύγω.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Όχι, αυτό είναι παλιά τραγούδια, Άγγελε.
0: Αυτό παίζει ο σταθμός μας. Γιατί και να σου πω κάτι.
2: Ναι, και, βρε, Άγγελε, εγώ σου λέω για καινούργια τραγούδια.
0: Όχι, θα το κοιτάξω αυτό. Παλιά, αλλά ένα θα σου πω κάτι άλλο. Ότι ο Μαζονάκης, αν θυμάσαι σε αυτήν την εκπομπή, είχα αναφερθεί εδώ και 6-7 μήνες πίσω. Χρόνο. Και είχε πρόβλημα. Είχε μπει στο νοσοκομείο πάλι. Είχε πέσει σε depression.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Και έγραψε στο τραγούδι και είπε, ας πούμε, ότι άνθρωπος... ήταν αναστατωμένη η ζωή του. Δεν ξέρω ακριβώς.
2: Όχι, ναι, καλός τραγουδιστής. Κοίταξε να δεις.
0: Δεν μπορώ να πω.
2: Θέλω να σου πω ότι, κοίταξε, ο άνθρωπος είχε μπλέξει με άνθρωπος της νύχτας. Έτσι.
0: Γι' αυτό το ονομάσανε, ήταν το μοναδικό παιδί της νύχτας. Γιατί όπως είπα, από 20 χρόνια βγήκε στη...
2: Κοίταξε, είναι πολλά από... Άγγελε, άκουσα με.
0: Ακούω.
2: Δεν ξέρουμε πολλά για καλλιτέχνες. Ακούμε τα τραγούδια τους, μας αρέσουν, δεν ξέρουμε τη ζωή τους. Έτσι, την προσωπική του ζωή. Εγώ δεν δικάζω το Μαζονάκι σαν άνθρωπο τι ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Έτσι, ήταν καλό παιδί, λένε. Ήταν καλό ψήφος, βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έδωσε πολλά λεφτά σε φτωχούς ανθρώπους και αυτά και το ένα και το άλλο. Η οικογένειά του του τρώγανε τα λεφτά. Δεν ήξερε τίποτα αυτός. Είχε κάνει, λέει, είχε υπογράψει ένα πληροξίσιο στις αδερφές του και στη μάνα του και του τρώγανε τα λεφτά. Εντάξει, τον είχαν βάλει στο τρελάδικο, τα ξέρεις όλα αυτά. Τα έχεις ακουστά.
0: Ναι.
2: Αλλά η ουσία είναι ότι είχε πει ο άνθρωπος ότι φοβάται για τη ζωή του, τον απειλούσαν. Είχε υπογράψει, δεν ξέρω εγώ, κάτι πράγματα, κάτι αυτά, ας πούμε, τα οποία αυτός δεν είχε υπογράψει.
0: Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου, πολλά
2: πράγματα. Ναι, ακριβώς. Και λένε ότι μήπως ήταν σχεδιασμένο να τον πεθάνουν. Εν τω μεταξύ, λέει στο τραγούδι μέσα αυτό που δεν κυκλοφόρησε ακόμα. Γι' αυτό σου λέω να το ακούσεις.
0: Να το ακούσεις.
2: Όλα συμβολικά. Τον χτυπάνε με κάτι τοξότες, άγγελοι, αυτούς. Στην καρδιά εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το σκοτώνουν. Τον δίνουν ένα μήλο, δείχνει δύο φίδια, ξέρεις, αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έρχονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πίνει κάτι από ένα ποτήρι.
0: Πώς λέγεται πίσω το τραγούδι αυτό?
2: Πήγαινε στο YouTube προσωπικό. Γιώργο Μαζονάκη, θα το βρεις.
0: Γιώργος Μαζονάκη, τώρα το βάλουμε πάνω. Γιώργος, ναι. Αρμπάς. Ο Γιώργος Αρμάος. Γιατί τώρα βγαίνει αυτός Γιώργος. Αλλά πώς λέει το τραγούδι? Γιώργος Μαζονάκης. Κάτσε να βάλω τα ελληνικά, γιατί αυτό βγήκε. Κόπηκε η γραμμή. Γιώργος, θα το δούμε τι λέει αυτό τελικά. Γιώργος Μαζονάκης. Μαζονάκης. Τι να σας πω, πολλά ακούγονται, ξέρετε. Δεν ξέρω ποιο απ' όλα. Ελάτε να κάνετε, τι δεν ξέρω, Μαζονάκης, τραγούδια, με ζμπέκικα. Είχε πολλά τραγούδια του. Έχει πολλά τραγούδια. Anyway, 727-725-5555. Ο Μάνος μας γράφει ότι όσοι ψηφίσουν είναι οι Έλληνες στον Τραπ με επιστολική ψήφο, θα μας δώσει 5.000 δολάρια. Αγαπητέ φίλε Μάνο, εγώ δεν πρόκειται ποτέ, θα προτιμήσω να μην ψηφίσω παρά να πάω να ψηφίσω με επιστολική ψήφο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Εγώ ένα υπερπίσω και πατρίδος. Όταν το coronavirus, εγώ πήγα μπαμ, χωρίς μάσκα, χωρίς τίποτα, χωρίς εμβολιασμό. Βάλαμε τα χαρτιά, υπόγραψα και ψήφισα. Εν μπροστά, εκεί, στη βιβλιοθήκη που ψηφίζουμε στο Τάπος Πρινς. Πάμε τώρα να δούμε και κάτι άλλο. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή δηλαδή, τι να σας πω. Ένα από τα κορίτσια μας πήρε και έγινε, πώς λέγονται αυτό, Τάπος Πρινς The Queen. Τι λέει ακριβώς εδώ πέρα. Ήταν αυτό το κορίτσι, πολύ όμορφο κοριτσάκι, 17 ετών, από το Τάπος Πρινς. Homecoming Queen. Γίνεται κάθε χρόνο για το football στο Τάπος Πρινς. Είχε γεμίσει το στάδιο από κόσμο, πάρα πολλούς Έλληνες, και είναι η νομική Ρινιός. Το ξέρω το κορίτσι. Ξέρω όλη την οικογένεια και τον πατέρα της εδώ πέρα που τον έχουμε στη φωτογραφία, αλλά και τη μαμά της, η οποία δουλεύει στο Κατερίνας Restaurant και είναι και συγγενής με την Κατερίνα. Εντάξει, λοιπόν, να το δούμε τώρα με τις φωτογραφίες τους. Συγχαρητήρια στη νομική που πραγματικά αυτό κορίτσι έγινε η homecoming queen στο Τάπος Πρινς. Εδώ είναι. Ξέρετε ποιο είναι αυτό κοριτσάκι? Θυμόσαστε τον Νικήτα Τσιμούρη που έπαιρνε τσαμπούνα στο χωριό, στα πανηγύρια, στα φέστιβαλ, στους καλλιτεχνικούς χορούς και στο καλλιτεχνικό σύλλογο? Αυτή είναι η εγγονή του. Πολύ ωραίο κορίτσι, συγχαρητήρια λοιπόν στην νομική. Εδώ είναι όλα τα κορίτσια στο Τάπος Πρινς. Και τώρα πήγαινε και το σπόντες λέει κέρδισε 0-14. Μπράβο παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά Ελληνόπουλα, εδώ είναι όλα αυτά, τις φωτογραφίες. Κάποια μέρα θα πάω να τραβήσω και την μπάντα. Γιατί πρέπει να πάω να τραβήσω και την μπάντα, ξέρετε, εκεί στο ελληνικό χωριό. Έχουν ορχή, ωραία μπάντα που παίζουν, τι να σας πω δηλαδή, φανταστικά, και έχουν πάρει πάρα πολλά βραβεία. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 28 λεπτά. Αν με ακούει ο Γιώργος, θα με πάρει τηλέφωνο να μου πει, έχει ακούσει τίποτα αυτά που λέει ο Μάνος, ότι θα βάλει ο Τραμπ να ψηφίσουν με φακελάκια? Σοβαρολογούμε τώρα? Αυτός είναι αντίο από τα φακελάκια. 727-725-5555 για τους φίλους και φίλους. Εδώ είναι πάλι μια άλλη φωτογραφία που είναι ο Αρχιεπίσκοπος, περπατάει μαζί με καμία σχέση για τα 250 χρόνια, ξέρετε. Καμία σχέση. Να ακούσω ο Αρχιεπίσκοπος είναι εδώ πέρα.
3: 25 years ago.
0: Εδώ είναι ο Αρχιεπίσκοπος.
3: Never again. Never again shall intolerance and hatred bring harm to this hallowed ground, nor to our city, which has so grievously wounded 25 years ago. Never again. Never again shall we allow anyone to exploit our differences in order to divide us. Rather, we shall celebrate the diversity. Celebrate the diversity that makes New York City a magnificent and glorious mosaic of the one human family. Never again. Never again.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό το βιντεάκι που βλέπετε, αυτό έγινε από μένα, ναι. Ήταν, ας πούμε, έτσι, με τη βοήθεια του AI. Ωραία, τι θα πάθουμε. Πώς το έκανες αυτό? Τόσες βλόγες είχαν οι πολυκατοικίες. Θα σας πω κάτι για το AI. Είναι μερικά πράγματα που πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει, και προφανώς οι μεγάλοι, ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πολλοί θα αντιστρέψουν το AI και να πούνε ότι το AI είναι πλέον ο αντίχριστος. Είναι αυτός ο πραγματικός αντίχριστος που περιμέναμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, διότι εργάζομαι με αυτή την τεχνολογία, όχι τώρα, αλλά πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε σήμερα. Γιατί σήμερα εμφανίστηκε το AI τόσο πολύ? Ξέρετε γιατί? Διότι ο εκλεκτός λαός του Θεού απότυχε πύρετο δός. Γι' αυτό και σήμερα, σύμφωνα με τις μελέτες που κάνω, έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και η αιτία του κακού δεν είναι ούτε το πετρέλαιο, ούτε τίποτα. Είναι το AI. Δεν τα λέει κανένας σας αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ένας ο οποίος δούλευε για εταιρεία με το AI και τους είπε ότι, και εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι σε λίγα χρόνια θα εξαφανιστεί ο πλανήτης εξαιτίας του AI. Είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Βλέπουμε πράγματα τα οποία γίνονται χωρίς να παίρνει χαμπάρι ο καθένας ότι σήμερα τη ζωή του ανθρώπου δεν θα τη διοικάει ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μπούς, ούτε ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, ούτε ο Ρώσος, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε όποιον και να ψηφίσετε. Και το Θεό να κατεβάσω τον ίδιο εδώ πέρα, δεν θα μπορέσει κανείς να κυβερνήσει τον πλανήτη αυτό εκτός από το AI. Είναι έτοιμοι για να φέρουν τον πλανήτη στο τέλος του και θα έρθει ένα τέτοιος πανικός που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Κουβεντιάζουμε, θα δούμε πράγματα, αγαπητοί φίλοι, τερατώδεις. Θα βλέπετε στις οθόνες σας τηλεοράσεις να βγαίνουν προέδροι, δημάρχοι, commissioners, γυναίκες, άντρες, στην πραγματικότητα. Αλλά δεν θα είναι η πραγματικότητα. θα είναι το AI το οποίο θα δημιουργεί καταστάσεις τέτοιες και θα κάνει hijack όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα μαζί και το δικό μου, το κανάλι, όλα, σταθμούς, τα πάντα. Και όλα θα γίνονται control κάτω από το AI, αγαπητοί φίλοι. Εάν η κυβέρνηση δεν σταματήσει αυτούς οι οποίοι είναι πίσω από αυτή την τεχνολογία και εργάζονται τώρα για 30 χρόνια σε αυτή την τεχνολογία, αγαπητοί φίλοι, στην Αριζόνα, εντάξει, στο Φίνιξ της Αριζόνας, και τα λέγαμε τότε και εγώ λέω ναι, κάποια μέρα θα έρθει αυτή η τεχνολογία. Και σας το είχα πει και επανενημένα, κάποια μέρα θα έρθει αυτή η τεχνολογία. Και να που ήδη είναι εδώ αυτή η τεχνολογία. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ είναι ψεύτικο. Δεν είναι αληθινό. Σας λέω την αλήθεια. Ποιος το έκανε? Εγώ το έκανα. Αύριο θα του πω, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτή η σημαία αμερικάνικη. Βάλει την ελληνική σημαία. Αυτό το μουρλό, το AI, θα πετάξετε όπως είναι η εικόνα, το βίντεο όπως είναι, θα πετάξει την αμερικανική σημαία και θα βάλει την ελληνική σημαία. Ή όπως έκανα σε αυτά εδώ πέρα που λέτε, με το AI. Αυτό είναι κάτι το ωραίο, γιατί γουστάρω δηλαδή που τα κάνω και το ευχαριστώ μου όταν έχω πάνω από 200.000 άτομα να βλέπουν αυτά τα clips. 150.000, κουβεντιάζει για πολύ κόσμο, ρε παιδιά, τι να σας πω. Και όλοι λένε αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Δηλαδή, βάζω την εκκλησία και δεν έχει τόσο μεγάλη ακροματικότητα όσοι έχουν αυτά τα βίντεο clips. Θα σας δείξω τώρα τελευταίο το οποίο έβαλα με το AI. Εντάξει. Αυτό δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει, αλλά θα ήθελα να δείτε, να τα παρουσιάσω εδώ πέρα. Καμιά φορά το TV το παρουσιάζει. Έβαλα εδώ αυτό εδώ πέρα. See Inside. Θα δείτε τι κόσμο έχει. Άμα πατήσετε εδώ πέρα που λέει See Inside, βλέπετε ακριβώς πόσο ο κόσμος το είδε. Και σας λέει ακριβώς πόσες χιλιάδες άτομα ήταν αυτά που το είδαν. Αυτό, επειδή είναι καινούριο τώρα αυτό, είναι δύο ημερών, το είδαν 3.049 άτομα. Εντάξει. 2.951 views. Okay. Πάμε εδώ έξω. Πάμε πίσω και να πάμε πίσω να δούμε τα άλλα που θα να δείτε. Με τα πολεμικά μας πλοία στην Ελλάδα. Αυτό έχει πλάκα. Στην κυριολεξία αυτά τα καράβια που θα δείτε τώρα στην οθόνη δεν ήταν ελληνικά. Οι Τούρκοι, γιατί έχουν κάποια παιδιά εδώ, όχι παιδιά, κάποιους εδώ πέρα που τους πληρώνει η Τουρκία στο Σαν Πίτερσμπουργκ και με ξέρουν πολύ καλά εμένα ότι εγώ δεν παίζω, και, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα διότι God bless Florida που λέω God bless Florida, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί τους λέω ναι, έτσι είστε, κάτι θα σας φτιάξω. Και παίρνω τα δικά τους τα τουρκικά προπαγανδιστικά βίντεο κλικ επάνω που είναι στο Αιγαίο, που είναι πάνω στη Μεσόγειο και τα πάντα και στην Κύπρο μας, και διατάζω εγώ το δικό μου AI και του λέω, ξέρεις κάτι, όπως έκανα εδώ πέρα με τους πύργους. Σας παρακαλώ, βγάλε όλες τις σημαίες τις τουρκικές και βάλε ελληνικές. Και ο στόλος γίνεται καθεαυτού το ίδιο ακριβώς κλικ στην... Και αυτό εδώ πέρα, και αυτό εδώ πέρα. Θα μας φάνε εδώ πέρα. Έκανε διαδήλωση. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, μια και ήρθε εδώ πέρα το βιντεάκι αυτό, το βάλω πάνω. Διαδήλωση κάνανε
4: εναντίον. We march for our future. Safe AI means safe jobs. Protect human labor. Regulate AI now. We march for our future.
0: Και το ωραίο είναι το εξής. Ότι αυτό το κλιπ γελάω, εγώ το άλλαξα και του είπα δεν με ενδιαφέρει να πούνε. Αυτό είχε όλο ομοφιλοφιλικές σημαίες, πούστηκες σημαίες, το βράνιο τόξο. Και εγώ του λέω, σε παρακαλώ, το βάζω στο δικό μου το σύστημα και λέω, σε παρακαλώ, πέταξε όλες αυτές τις σημαίες και βάλει ελληνική σημαία. Όλα αυτά μιλάνε ότι θα γλιτώσουμε τον πλανήτη. Τι θα γλιτώσουμε, θα φάνε όλες τις δουλειές. Αυτό εδώ είναι το ωραίο. Το βλέπετε? Αυτό εδώ με τις ελληνικές σημαίες είναι όλα τουρκικά καράβια, κυρίες και κύριοι. Διέταξα εγώ. Το AI θα μου τα μετατρέψει, θα μου τα κάνει όλα με ελληνικές σημαίες. Και είναι ελληνικός ο στόλος. Και μετά τους γράφω στους Τρούσους και σου λέω, αν τολμήσετε, ελάτε. Σας περιμένουμε. Να ο στόλος μας. Και τα αεροπλάνα μας και τα πάντα. Παιδιά, εάν έχετε την τρέλα σαν και εμένα, ναι, στείλετε μου βίντεο. Θα ήθελα να βραβεύσω το καλύτερο AI ελληνικό βίντεο στην τηλεόρασή μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είσαστε νέα παιδιά, 5 χρονών, 10 χρονών, ό,τι και να είστε, οι γονείς, και δουλεύετε με το AI, ξέρετε που θα με βρείτε στο email, είναι angelo@greekvoice.us. Στείλετε, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, κοιτάξτε στόλος, πάπα, και τον Οδυσσέα έκανα με το AI. Τρομάξαν όλοι τους. Λέει, πούτα, το AI δεν είναι τίποτα άλλο. Τι έχεις στο μυαλό σου, τι σκέπτεσαι, το κάνεις σε εικόνα. Και τελείωσε η υπόθεση. Αλλά ότι είναι επικίνδυνο το AI, είναι επικίνδυνο. Εδώ μίλησε και ο Μητροπολίτης μας για την 11η Σεπτεμβρίου. Ο Μητροπολίτης Ευασιανός, τον υπέρ ευχαριστούμε. Πολύ ωραίος. Εδώ είναι ο Bill Gates. Α, το παιδί, το, α, τώρα, όταν τα φτιάχνετε τα AI και τα μικρόβια και τα virus, Bill Gates μου, τι έκανες? Ήταν όλα καλά για σένα, ναι. Αλλά τώρα σας την έφερε το AI. Γιατί σας καβάλισε. Αυτό έχουν πάθει όλοι σου τώρα. Αφήσανε αυτή τη τεχνολογία να μπουν 5 χρονών παιδάκια και να τους διαλύσουν όλους αυτούς τους μεγάλους τους απατεώνες. 5 χρονών παιδάκια. Γράφουν και 12 χρονών και γράφουν και παίζουν και έχουν τρελαθεί όλοι τους. Δεν υπάρχει κοντρόλ. Δεν υπάρχει κοντρόλ σε αυτό το AI. Bill Gates warns AI is more dangerous than the big tech will admit. Εντάξει. Πολύ επικίνδυνο το AI. Μα ξέρεις τι καταστροφή ήταν να μπω εγώ τώρα στην τουρκική site, να το κατεβάσω αυτό που βάζουν αυτή για προπαγάνδα και να αλλάζω και να τις αλλάζω τουρκικές σημαίες και να τις κάνω όλες τις τουρκικές σημαίες ελληνικές και να το ξανακάνω πώς και λέω, να είναι ο στρατός μας, στρατό, 2 εκατομμύρια έχουμε. Ελάτε τώρα και σας περιμένουμε. Οι 300 του Λεωνίδα σας περιμένουν στην Ελλάδα. Και έχουν τρομοκρατηθεί όλοι τους. Όλοι τους. Αυτό ήταν ο καλύτερος πρόεδρος.
5: Don't become president of the United States. You are given temporary custody of an institution called the presidency, which belongs to our people. Having temporary custody of this office has been for me a sacred trust and an honor beyond words or measure.
0: Μπράβο, ε. Πολύ ωραίος αυτός ο πρόεδρος, ο Ρίγκεν. Τι να σας πω. Έκλεισε και εδώ πέρα για τον άνθρωπο, το Κρίκ, ο Τσάρλι Κρίκ, που μισούσε τους Τούρκους. Είχε πει για την Κύπρο τόσα ωραία πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Και την Τουρκία ότι δεν έπρεπε να είναι στο ΝΑΤΟ. Πάμε παρακάτω.
6: Τις ωραίες αίθουσες από 50 έως 200.
0: Ένα λεπτό. Εάν θέλετε, εδώ είναι ο Κάσο Μπιλιράκης με τον Τσάρλι Κρίκ. Εδώ είναι πάλι ο στόλος στα ελληνικά. Δεν ξέρω πόσο πήγε αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. 54% δεν μπορώ να το δω εδώ πέρα κανονικά. Είναι ακριβώς τα views που έχουν αυτά τα βιντεάκια. Εάν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε, να πάει και να το δίνει και οι υπόλοιποι, κάνετε, κυρίες και κύριοι, στα views, like it, επίσης να το στέλνετε και σε μπορείς μας και στο YouTube στους φίλους σας. Και παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε και subscribe. Πατήστε το mouse, το κουμπάκι που λέει subscribe και αυτομάτως θα λαβαίνετε όλες τις εκπομπές μας καθημερινά, τι εκπομπές βάζουμε στο YouTube. Εάν είστε τουρίστας και θέλετε να έρθετε, εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία φαγητά στο Safety Harbor Spa. Δωμάτια, υπερπολιτελέστατα δωμάτια σε Front Water ξενοδοχείο, είναι του Μίλ του Λούμι και της Ωρέτας, που πραγματικά αυτό το ξενοδοχείο έχει κάνει φανταστική εργασία, πάρα πολύ καλή δουλειά. Αν έχετε τώρα για χοροσπερίδες, για γάμους, για βαφτίσια, για εορτές, για γενεθλίων κτλ. Έχει μικρά και μεγάλα δωμάτια και μπορείτε να κλείσετε το ξενοδοχείο αυτό με καλές τιμές. Πάρτε την Κατερίνα τηλέφωνο ή στο Safety Harbor Spa. Βλέπετε και τη διαφημίση, θα έχουμε πολύ σύντομα και τις καινούριες διαφημίσεις επάνω, ώστε να κλείσετε το δωμάτιό σας. Όλοι οι Έλληνες και τα σωματεία προτιμούν το Safety Harbor Spa να κάνουν και τις χωροσπαθίδες τους εκεί πέρα, όπως και η αχέβα του κρύου κτλ. Κτλ. Η ώρα είναι 6 και 44 λεπτά. Ακούμε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Για να ακούσω τον κύριο του Γιαρτούρη, να δω τι έχει να μας πει σχετικά για αυτό που λένε ότι ο Τραμπ είπε. Δεν ξέρω, να ψηφίζετε με επιστολική ψήφο. Για να δω πού είναι. Είναι στη θάλασσα τώρα.

0: Λοιπόν, να δούμε αν μπορέσει να πάρει το μήνυμα και να τηλεφωνήσει. Η ώρα είναι 5 και 6 και 44 λεπτά. Σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να περνάτε καλά, υγεία και χαρά. Έχουμε ένα καινούριο ιό που ήρθε από την Κίνα. Προσοχή, είναι ένα. Πού φυτρώθηκε αυτός ο ιός, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό σοδάει, είναι με 6 ποδαράκια. Περπατάει στο σώμα σας, ας σας τσιμπήσει. Μολυθήκατε. Δεν είναι κολλητικό αυτό. Πάτε κάπου, καθέστε και ρέτε αυτό και πηδάει πάνω σας και σας τσιμπάει. Ήταν παλιά κιόλα, τα είχαν και στα νησιά στην Ελλάδα. Παρακαλώ, λέγεται.
1: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Αυγή η Γιώργος Ιατρή να μας πει σήμερα είναι επίδειος που σφάξανε, τους έλεγε στη Σμύρνη. Σήμερα 14.
0: Ναι,
1: πρέπει να βγει ο Γιώργος οπωσδήποτε.
0: Γιώργα, πού είσαι.
1: Εμείς είναι εθνική ανάγκη, αξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Σφάξανε άντρες, γυναίκες και παιδιά και τους κάψαν όλους και οι Εβραίοι χορεύαν στις ταράτσες. Άντε, γεια. Άντε,
0: καλά που το πες, αυτό τα ξέρει όλα, είναι και όχι μόνο αυτό. Σμύρνη. Να βάλουμε τη Σμύρνη. Σμύρνη. Να δούμε τι καλά που μας το είπες εδώ. Αν είναι κάτι το οποίο μπορείτε εσείς να μας πείτε, πολύ ευχαρίστω να ακούσουμε. Πρέπει αυτό το μέρος η Σμύρνη. Να πάμε σε ένα βιντεάκι εδώ πέρα που έχει για τη Σμύρνη. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι. Εδώ, παλιό.

Η Μεσόγειος ήταν, λέει, κέντρο εμπορίου σε αυτό το σημείο στη Σμύρνη. Με καράβια, τα πάντα. Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη και Σμύρνη.

0: μια ύλη του τουρκικού υπηκού μπήκε στη Σμύρνη. Οι έφηποι στρατιώτες με τις μαύρες στολές και τα κρεμασμένα για τα γάνια περνούσαν μπροστά από τα κλειδομανταλωμένα μαγαζιά, φωνάζοντας συνεχώς «Μη φοβάστε» και σηκώνοντας το αριστερό τους χέρι για να καθησυχάσουν τα κάτοχρα πρόσωπα του κοσμάκι που στριμωγνόταν στους πλαϊνούς δρόμους και τα σοκάκια. Πριν πέσει η νύχτα, όλη η δύναμη του υπηκού είχε μπει στην πόλη μαζί με τις δύο μεραρχίες του πεζικού που το ακολουθούσαν. Λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, το πλήθος που είχε καταλάβει την προκυμαία είδε φλόγες να χορεύουν πάνω από την αρμένικη συνοικία με τα ξύλινα σπίτια, 2 χιλιόμετρα μακριά. Ο χορός τους σε λίγο είχε πάρει τη μορφή πύρινης λέλαπας. Η φωτιά που θέργευε με τον άνεμο περνούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και εξαπλωνόταν στους δρόμους και τα σοκάκια. Πολύ γρήγορα η ξέφρενη επέλασή της κάλυψε τη διάμετρο των 2 χιλιόμετρων της πόλης, συνεχίζοντας προς την προκυμαία, και η μεγάλη μάζα των προσφύγων στριμωγνώθηκε.
1: Παρακαλώ, λέγεται.
2: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Για πες μου, σε παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Να πω και εγώ στον άρα, έχω για τους μήνες τώρα μερικά πράγματα, πα black and white. Για πες μου, σε παρακαλώ, γιατί ο Φρέμνας ο Μάνος λέει ότι θα πάρεις τα 5 χιλιάρικα αν ψηφίσεις μόνο με ψηφιακή ψήφο, δεν με το ταχυδρομείο.
2: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι ψέματα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα πράγματα?
2: Ναι, μάνα, αυτό είναι παραπληροφόρηση. Σε παρακαλώ, μάνα.
1: Το κάνουν οι δημοκρατικοί αυτό για να ψηφίσει ο κόσμος, ναι, με... ναι, για να κλέψει εκλογές.
2: Ο Τραμπ είχε πει, ο Τραμπ είπε στο συνέδριο στο Ντάλλας ότι εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τις μεσοπρόθεσμες εκλογές και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ελέγχουν το Κογκρέσο, θα μπορέσει να δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να είσαι Αμερικανός πολίτης με Αμερικανικό διαβατήριο και βεβαίως άνω των 18, ενήλικος.
1: Μάλιστα.
2: Όταν άρχισαν κάποιοι να λένε ότι αυτό είναι εκβιασμός, ο Τραμπ είπε σήμερα ούτως ή άλλως θα δώσω τα 5.000 μετά τις μεσοπρόθεσμες εκλογές, του χρόνου δηλαδή, σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη. Βγαίνουν πάλι οι δημοκρατικοί και λένε, καλά, πού θα τα βρεις τα λεφτά αυτά? Ο Τραμπ απάντησε. Η Αμερική, από τότε που ανέλαβα την Προεδρία δεύτερη φορά, η Αμερική έχει... έχουν δεσμευτεί διάφορα κράτη να επενδύσουν σχεδόν 21 τρισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική. Τώρα αυτές τι επενδύσεις είναι? Θα ανοίξουν εργοστάσια, διάφορες επενδύσεις. Δηλαδή όταν ανοίξουν εργοστάσια θα απασχολείται ο Αμερικανός εργάτης, θα απασχολούνται οι Αμερικανοί εργάτες. Αυτοί οι εργάτες θα δουλεύουν και θα πληρώνουν φόρους, federal taxes. Λοιπόν, αυτοί οι φόροι από μόνοι τους είναι 2 με 5-3 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ ανάφερε τα λεφτά αυτά θα τα πάρουμε από τις επενδύσεις που κάνουν τα ξένα κράτη και άλλες εταιρείες, δηλαδή, όχι μόνο ξένα κράτη, η εταιρεία, η Meta που έχει το Facebook, όλοι αυτοί κάνουν επενδύσεις. Θα πάρουμε από τις επενδύσεις που κάνουν και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και διάφορα άλλα θετικά. Έτσι, είναι, αυτά λέγονται μακροοικονομικά, είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ, πρέπει να πας σχολείο να τα καταλάβεις αυτά, αλλά ο Τραμπ είναι ιδιοφυΐα, τα γνωρίζει αυτά, είναι ένας πετυχημένος επαγγελματίας και βεβαίως, όπως λέμε πάντα, ποιον θέλεις να κάνει κουμάντο την Αμερικανική κυβέρνηση? Ένα πετυχημένο επιχειρηματία δισεκατομμυριούχο ή κάποιον από τη στιγμή που βγήκε από το πανεπιστήμιο, μπήκε στην πολιτική ζωή, έγινε βουλευτής και μετά γερουσιαστής και τα λοιπά και 50 χρόνια τον πληρώνει ο Αμερικανός φορολογούμενος επειδή είναι επαγγελματίας πολιτικός? Βεβαίως θέλεις τον επαγγελματία, τον πετυχημένο να κάνει κουμάντο. Ο Μάνος τώρα μόλις απάντησε, οι Αμερικανοί δικαστές του ανώρδια στήριζαν, έβαλαν μπλόκο για συνεξιολογική ψήφο. Το ξέρουμε αυτό, το πολεμάνε. Αυτοί είναι ακτιβιστές ομοσπονδιακοί δικαστές. Τους έχουν βάλει δημοκρατικοί πρόεδροι. Πιο πολλούς τους είχε βάλει ο Ομπάμα, αλλά κάποιους έβαλε και ο Μπάιντεν. Και μπλοκάρουνε τον Τραμπ σε ό,τι πάει να κάνει θετικό για την πατρίδα. Γιατί ξέρουν πολύ καλά οτιδήποτε είναι θετικό για την Αμερική είναι αρνητικό για τους δημοκρατικούς.
1: Ναι, σωστά.
2: Κάθε
1: σωστά.
2: φορά που πετυχαίνει η Αμερική, οι δημοκρατικοί χάνουν. Γιατί οι δημοκρατικοί δεν θέλουν την επιτυχία της Αμερικής. Οι δημοκρατικοί θέλουν μια σοσιαλιστική Αμερική. Με φορολογίες 60-70%,
1: όπως το Καναδά.
2: Και να πληρώνονται στο Ταμείο Ανεργίας οι τεμπέληδες μόνο και μόνο για να ψηφίζουν δημοκρατικούς. Κάτσε εσύ, θα σε πληρώσουμε από το Ταμείο Πρόνοιας, αρχή ψήφισέ μας. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό αν δεν είναι εκβιασμός, δεν ξέρω τι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Θα σε πληρώνουμε από το Ταμείο Πρόνοιας, welfare δηλαδή, αρχή να μας ψηφίζεις.
1: Έτσι.
2: Ποια είναι η διαφορά με αυτό, με αυτό που είχε, πει αρχικά, ο Τραμπ, θα πάρεις 5.000
1: ευρώ για την εκλογή. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μου. Ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο η βενζίνη ανέβηκε 1,25 το πετρέλαιο.
2: Ναι, ανέβηκε σχεδόν
1: στα 7 δολάρια
2: το... Στη Σαουδική Αραβία,
1: ναι.
2: Χούθη χτύπησε και ανέβηκε το πετρέλαιο 5 δολάρια από τότε.
1: Μα γιατί εμείς πρέπει να πληρώνουμε φως εκείνο, ο πόλος εκεί κάτω, τι έχουμε εμείς με αυτούς.
2: Δηλαδή.
1: Ο πόλεμος είναι για αυτούς εκεί κάτω, τι δεν έχουμε εμείς. Ναι. Δεν παίρνουμε πετρέλαιο ούτε βενζίνη από εκεί πέρα.
2: Ναι, γιατί είναι το θέμα της ζήτησης και παραγωγής. Δηλαδή όταν πέφτει η παραγωγή, γιατί χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μεταφέρει πετρέλαιο από, από τον Περσικό κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα μόνο και μόνο για να μην περνάει από το στενό του Ορμούς. Αλλά χτύπησαν τον αγωγό, οι Χούθοι, για να κάνουν ζημιά στους Σαουδάραβες και αρχινάμε και καταλαβαίνουμε ότι οι ενέργειες άγγελε του Ιράν και των Χούθη, οι οποίοι δουλεύουν για λογαριασμό του Ιράν, τρομοκράτες βεβαίως, ο σκοπός τους είναι να ανεβεί η τιμή του πετρελαίου. Τώρα πάνε να κάνουν ζημιά στον Τραμπ αυτό που του χτυπάει, αλλά μήπως εξυπηρετούν κάποιοι άλλοι συμφέροντα αυτήν, και σκέφτεσαι. Ποιος κερδίζει πιο πολύ από όλους από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου? Ο Ρώσος.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ρώσος.
1: Yeah.
2: Και τώρα τίποτα. Που έχουν αρθεί οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ο Ρώσος πουλάει όσο πετρέλαιο θέλει, ελεύθερα. Έτσι είναι, Άγγελε. Δηλαδή, αρχινάς και σκέφτεσαι, αυτοί για ποιο λόγο το κάνουν αυτό.
1: Αλλά γιατί όμως, Γιώργο, κοίταξε, εμείς δεν παίρνουμε τα αποθέματα αυτών όλων στην Αμερική. Δεν παίρνουμε πετρέλαιο καθόλου. Εφόσον λέμε, έχουμε την Βενεζουέλα, έχουμε τον Καναδά, έχουμε την Αμερική που έχει τα δικά
2: της. Η Αμερική το παράγει όσο πετρέλαιο.
1: Ναι, γιατί να ανέβουν οι τιμές. Να πάρε πια η Αμερική, αν δεν πληγείται. Γιατί να ανέβουν οι τιμές στα 7 δολάρια το πετρέλαιο. Ξέρεις, ανεβαίνοντας το πετρέλαιο, τι γίνεται. Τι γίνεται. Ανεβαίνουν οι τιμές στις γροσαρίες, στα φαγητά, στα εστιατόρια, στα πάντα. Και υπάρχει μεγάλη κρίση μετά.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ άσχημο. Οι δύο μήνες πριν τις εκλογές, τρεις μήνες.
2: Όχι, ο Τραμπ δεν είπε, ο Τραμπ δεν λέει ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου επειδή ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ είπε το Ζελένσκι μη χτυπάς τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Ρωσίας.
1: Ναι.
2: Γιατί μετά, αν χτυπήσει τα δηληστήρια της Ρωσίας, σημαίνει ανεβαίνει πάλι, κατεβαίνει η παραγωγή και ανεβαίνει η διαφορά μεταξύ παραγωγής και ζήτησης.
1: Αλλά στην Αμερική όμως
2: γιατί
1: εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Ο Bill Jones ρωτάει, Bill Jones, ένα πράγμα να ξέρεις. Οι μεσοπρόθεσμες εκλογές του Νοεμβρίου είναι εγγυημένες. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον επόμενο μήνα έρχονται συλλήψεις δημοκρατικών, πολιτικών και αξιωματούχων CIA και τα λοιπά σχετικά με το Russia Hoax και σχετικά με το ουράνιο που πούλησε ο Ομπάμα στο Ιράν.
1: Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σε αφήνω.
2: Θα τα πούμε. Παιδιά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελευθερινό με τον Άγιο Αγγελάτο. Εδώ τελείωσα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη, ωραία κινηματογραφική ταινία με τον Κώστα Βουτσά, εξωγήινος, στο κανάλι μας, στον αέρα αυτή τη στιγμή. Από μένα, γεια σας και να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.

FM. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δεν έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο ξαχωστό εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Λεάτα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Κόντο Σρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. 1, 2, 3.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.